0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο μπιλί σιμπιπτή. Αισιάνα!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

0: Αλφα Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

Dancing.

0: Alpha Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε, κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

να μείνεις πάντα θύμα. Πάλι το ίδιο ποίημα για ξένες καλονές.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Φοιτητή στην Πάτρα? Μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Αναστολές και τροποποιήσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων λόγω των θυελλωδών ανέμων. Προς το παρόν δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ στον Πειραιά οι δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν ακυρώσεις δρομολογίων, με την ακτοπλοϊκή κίνηση ωστόσο προς τα νησιά του Αργοσαρονικού να διεξάγεται κανονικά. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς στην κατηγορία κινδύνου 5 για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία, Αργολίδα και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος παραμένουν στο μέτωπο για να περιορίσουν τον κίνδυνο τυχών αναζωπηρώσεων. Στο σημείο 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 227 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 57 οχήματα. Συνολικά 481 κάτοικοι απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Φιλοξενούνται προσωρινά σε ξενοδοχειακές μονάδες της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης. Στο κέντρο υγείας Κασανδρίας και στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου διακομίστηκαν δύο πυροσβέστες, ο ένας με αναπνευστικά προβλήματα και ο άλλος με κάκωση στο πόδι. Στο πέρασμά της η φωτιά έκαψε οχήματα και άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό σπιτιών. Συνελήφθη 30χρονο στην περιοχή του Καστελόκαμπου στην Πάτρα μετά από καταγγελίες κατοίκων ότι επιχειρούσε να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Ενώπιον ανακριτή σήμερα ο 59χρονος που κατηγορείται ότι προκάλεσε 6 πυρκαγιές στη Σύνδο Θεσσαλονίκη σε διάστημα 3 ημερών. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτζή είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Έλληνας Υπουργός αναφέρθηκε στις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες. Ο Έλληνας Υπουργός ενημερώθηκε για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν σχετικά με το στενό του Ορμούζ. Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της ναυτικής ασφάλειας, ενώ οι δυο τους συμφώνησαν να συζητήσουν τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο. Συνεχίζονται ακατάπαυστα οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 134 μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων δηλώσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών καθώς και ορομίσθιων εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2026-2027. Στη διεθνή επικαιρότητα, μη επανδρομένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε στον εναέριο χώρο της Λετωνίας ανακοίνωσε ότι κατέριψε ο στρατός της χώρας. Στην ανακοίνωση δεν ξεκαθαρίζεται σε ποια χώρα άνοικε το μη επανδρομένο εναέριο σύστημα, ωστόσο αναφέρεται ότι το περιστατικό οφείλεται στη δραστηριότητα ηλεκτρονικού πολέμου της Ρωσίας. Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. 281 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 3.971 τραυματίστηκαν, ενώ 379 αγνοούνται. 20 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία μετά τον εκτροχιασμό σειρμού του προαστιακού σιδηροδρόμου χθες κοντά στην πόλη Λουίς, στην νοτιοανατολική Αγγλία. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται. Στην αθλητική σας ενημέρωση, αποκλείστηκε από το Europa League ο ΠΑΟΚ. Ιτήθηκε με σκορ 3-2 από την Anderlecht στις Βρυξέλλες. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει στα play-off του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Μπραν. Την έκτη θέση στον τελικό του άλματος επί κοντό κατέλαβε η Κατερίνα Στεφανίδη με επίδοση 4,60 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 6 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Εκείνος.
1: Και εκείνος.
0: Ανδρέας Πετρόπουλος.
1: Αντώνης Αντωνόπουλος. Παρασκευή σήμερα.
2: 14 παραμονή.
1: Παραμονή.
2: Της Παναγίας. Όχι του 15 Αύγουστου. Το έχουμε μπερδέψει πολύ έτσι. Δηλαδή νομίζουν ότι θα είμαστε τίποτα, ξέρεις, το δεκαθεϊστές. Ότι γιορτάζουμε το 15 Αύγουστο. Δεν είναι η 15η, είναι η γιορτή της Παναγίας.
1: Μη βάζεις ιδέες τώρα, γιατί εγώ μπορεί να το γιορτάσω κιόλας. Τι οχοχο.
2: Εντάξει τώρα. Έχω κάτι φίλους. Έχω και από αυτό ατζέντα.
1: Ναι. Εντάξει.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Άσε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν.
2: Έτσι, μπράβο, το μεγαλείο της δημοκρατίας είναι αυτό. Όχι της νέας.
1: Η νέα τα πήγε πολύ, πολύ καλά. Όπως είδα στο θέμα των πανεπιστημίων, τα έχει πάει εξαιρετικά.
2: Εξαιρετικά, έτσι. Ναι, δεν είναι έτσι όπως φαίνεται. Είναι κάτι. Είναι νομίζω ότι.
1: Είναι αυτό που.
2: Ναι, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Είναι αυτό που νομίζεις. Ναι. Όχι, αυτό επιβεβαιώνει ότι ο Αύγουστος έχει ειδήσεις.
2: Ο Μπέρτο την έχει πατήσει εκεί που είναι. Δηλαδή το βλέπει, πρέπει να, δεν πρόλαβε να αναθεωρήσει. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι. Έχει ειδήσεις.
2: Είχε βγάλει το νούμερο 2.
1: Ναι.
2: Ναι, στον Αύγουστο υπάρχουν μόνο ειδήσεις τον Αύγουστο τελικά. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, εκεί πέσανε σε κάτι λάδια. Γιατί ένα ήταν το ότι δεν είχαν, ρε παιδί μου, πώς λένε, τις κτηριακές υποδομές, δεν το είχαν φτιάξει όπως έπρεπε, δεν είχαν καταθέσει, μου φαίνεται, τα απαραίτητα παραστατικά μέσα στο φάκελο. Και το δεύτερο.
1: Αυτά δεν είναι. Ένα λεπτάκι όμως τώρα. Πριν φτάσουν στο ΣΤΕ η υπόθεση, την πήγε ένας καθηγητής στο ΣΤΕ την υπόθεση.
2: Ναι, ένας καθηγητής της νομικής.
1: Βέβαια. Ναι. Έτσι. Γιατί το ένα από τα
2: έχει
1: κολέγια
2: νομική.
1: Έχει νομική.
2: Ναι.
1: Έτσι. Λες και χρειαζόμαστε ένα ιδιωτικό κολέγιο για νομική. Έχουμε πήξει στις νομικές σχολές.
2: Εσύ τώρα το θέμα είναι. Α,
1: περίμενα
2: εδώ. Να ανοίξω παρένθεση.
1: Ναι.
2: Έρχεται κώδικας για τους δικηγόρους. Έρχεται, ναι, δεν είναι εντάξει. Αλλάζει το πλαίσιο. Θα είναι πιο. Θα έχει θεματάκια εκεί.
1: Εντάξει. Αλλά εδώ πέρα, από ό,τι φαίνεται, ο φάκελος ήταν άδειος. Και κάποιος αν έκανε καλά τη δουλειά του από την επιτροπή που εγκρίνει τις άδειες.
2: Υπάρχει
1: του Υπουργείου Παιδείας.
2: Υπάρχει καλύτερο μέσα. Στο φάκελο, μέσα σε αυτό, κάπου στα. Στην επιτροπή που είχε δώσει το πράσινο φως και τα λοιπά, ήταν και κάποιος ο οποίος είχε σχέσεις με κάποιο από το.
1: Όχι, είχε σχέσεις, ήταν ιδιοκτήτης του ενός. Ο ιδιοκτήτης αδειοδοτούσε τον εαυτό του. Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα. Πες με εσύ τώρα. Μάλιστα.
2: Ναι,
1: γιατί δηλαδή, δεν σου γράφω.
2: Ναι, αυτό τώρα έχει την άλλη ανάγνωση, έτσι. Δηλαδή, είμαι ο ιδιοκτήτης. Δεν ξέρω τι έχω. Δεν ξέρω τι φτιάχνω.
1: Αχ,
2: πάρε και τη θετική του πλευρά,
1: ρε παιδί. Πόσο αθώο παιδί είσαι, πόσο αθώο παιδί είσαι. Δηλαδή, έχει ακουστεί ποτέ ο ελέγχο να είναι και ελεγχόμενος? Ο μάλλον, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Πώς το λένε, ο ελεγχόμενος να είναι ταυτόχρονα ο ελέγχος.
2: Ναι,

0: Για ποιο λόγο να γίνει όλη αυτή η ιστορία και δικαιώνει αυτούς που είπανε ότι είναι κάτι κολλητή και τους μοιράζουν άδειες. Από τα κολέγια τα παλιά που ξέραμε. Έτσι αποδείχθηκε. Ήταν τρία πρώην κολέγια αυτά. Και υπάρχει και ένα τέταρτο, το νομίζω της Κύπρου.
1: Α, της Κύπρου είναι άλλο πράγμα.
0: Είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι, είναι άλλο αυτό.
0: Είναι άλλο. Αυτό μάλλον πληρεί τις προϋποθέσεις.
1: Όχι, αυτό έχει όλες τις προϋποθέσεις. Φαίνεται.
0: Φαίνεται. Ναι. Φαίνεται.
1: Δεν έχει θεματάκια εκεί. Αυτό έχει...
0: Λοιπόν, δεν γίνεται στα τέσσερα να σου πιάνουν τα τρία να είναι αβαβά, όπως λέγαμε παλιά.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Και ο ένας από αυτούς να είναι και ιδιοκτήτης.
1: Αυτά είναι τα ναρκοπαίδια, κατάλαβες δηλαδή.
0: Ποια ναρκοπαίδια, εγώ σου λέω, ρε παιδί. Από τι ναρκοπαίδια, τι πατήσαν οι άνθρωποι.
1: Και σε ιδιωτικό και σε δημόσιο. Ωραία.
0: Πού έχεις πάει.
1: Έχω πάει.
0: Πότε και... πρόλαβες, αφού τώρα γίνανε.
1: Όχι εδώ, ρε παιδί μου.
0: Α,
1: ναι.
0: Λοιπόν. Μήπως ήσουν να πάρεις φοιτητής.
1: Είχα τώρα. Το είχα πριν καμιά δεκαριά χρόνια. Πρέπει το έκανα και αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω. Ότι υπάρχει επίπεδο και αυτό είναι καλό. Δηλαδή ναι. Το ιδιωτικό
0: ναι.
1: Μπορεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά για να δώσει μπόνους στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Αν αυτή ήταν η φιλοσοφία τους από την αρχή, όλα θα ήταν πάρα πολύ πιο ωραία.
0: Άρα ποια ήταν η φιλοσοφία τους?
1: Η φιλοσοφία τους, έτσι όπως καταλαβαίνω εγώ τώρα, ναι. Ήταν το...
0: Ποιο?
1: Το... Τι κάνει το δαχτυλάκι εδώ? Αυτό που λέμε το κερδοσκοπικό, το κέρδος.
0: Με συγχωρείς τώρα.
1: Άρα λοιπόν εδώ, ναι, εγώ σου λέω τώρα,
0: ναι
1: μιλάμε κανονικά, okay. Γιατί όταν βλέπεις ότι σου λέει, ρε παιδί μου, μη κερδοσκοπικό.
0: Όχι, κερδοσκοπικό σου λέει. Τι μη κερδοσκοπικό?
1: Μην
0: μου λες θες του Πασόκ τώρα μη κερδοσκοπικό, κερδοσκοπικό σου λέει.
1: Το Πασόκ αυτό σου λέει, το Πασόκ.
0: Μα δεν μιλάμε για το Πασόκ τώρα.
1: Ναι, αλλά σου λέει, δεν έχει άδικο όμως.
0: Ποιο?
1: Το Πασόκ.
0: Ωραία, δηλαδή, ωραία. Να πάω εγώ με το μη κερδοσκοπικό.
1: Ναι.
0: Όχι, καταρχάς να πω εγώ τι πιστεύω.
1: Σου λέει ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό.
0: Δεν μπορεί να απειληθεί η δημόσια παιδεία, η τριτοβάθμια, αν ανοίξουν και 2-3 ιδιωτικά. Εγώ αυτό το πιστεύω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, ενώ είμαι αναφανδόν υπέρ της δημόσιας παιδείας και στο τριτοβάθμιο επίπεδο, λέω. Κάντε ρε παιδιά και 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά ισότιμα πτυχία, εξετάσεις οι οποίες θα είναι υπό τον έλεγχο του δημοσίου, όχι να παίρνω σαν να παίρνω από ένα ιδιωτικό σχολείο,
1: να το αγοράζεις το πτυχίο
0: με λιγαλόγια λυκείου, όχι έτσι, θα ελέγχομαι, έτσι, μάλιστα, έλα εδώ. Ωραία. Θα πάρεις το 3%, το 5% της αγοράς, το 95% θα είναι δημόσιο. Μάλιστα. Για να μην λένε ότι το δημόσιο και αυτό και δεν αφήνουν την επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα και παιδεία τώρα είναι δύο έννοιες.
1: Ναι, είναι λίγο
0: λοιπόν,
1: αντίθετες.
0: Μάλιστα, μάλιστα λοιπόν. Ωραία. Πάμε. Πάρτε τις άδειες. 1, 2, 3, 4, 5. Πληρείς αυτές τις προϋποθέσεις. Όχι, άνοιξε το και θα δούμε. Τι θα δούμε? Να το, το είδαμε. Έρχεται ο Στέσου, λέει, έλα εδώ. 1, 2, 3, 4.
1: Ναι, το ελπιδοφόρο ποιο είναι όμως? Όπα, γιατί το στετό κόψε. Δηλαδή λες, όπα, υπάρχουν φρένα.
0: Με συγχωρείς τώρα. Αν ήταν μαϊμού. Αν ήταν μαϊμού, δηλαδή τι.
1: Γιατί δεν το έχουμε ξαναδεί? Όχι,
0: να πούμε μπράβο στο ΣΤΕ, αλλά το θέμα μας εδώ είναι ότι δόθηκαν άδειες χωρίς έλεγχο.
1: Εντάξει, ναι, αλλά περάσανε από το ΣΤΕ. να μου πεις, έγινε η καταγγελία.
0: Βέβαια.
1: Έγινε η
0: καταγγελία. Κάποιος πήγε, πήγε ένας χριστιανός στο ΣΤΕ και είπε, παιδιά, ελάτε εδώ. 1, 2, 3, 4, 5. Δύο. Λοιπόν, εγώ το σκεπτικό που έχω, επαναλαμβάνω, είναι ότι αφήστε και 3 να υπάρχουν. Βάλτε ένα αριθμό, ένα πλαφόν και αφήστε τους να λειτουργούν. Θα πάρουν το 5% των υποψηφίων. Οι άλλοι θα έχουν το 95%. Όποιος θέλει, όποιος έχει χρήματα, όποιος νομίζει ότι θα είναι καλύτερο εκεί, ελεύθερος να πάει. Έτσι. Αλλά αν πάρεις πτυχίο δικηγόρου, οτιδήποτε, νομικού, ξέρω εγώ, γιατρού και το ένα και το άλλο, θα ελέγχεσαι και οι εξετάσεις θα είναι ισότιμες όπως παίρνει ο άλλος το πτυχίο του από το πανεπιστήμιο. Τέλος.
1: Ναι. Εγώ δεν σου λέω, δεν διαφωνώ σε τίποτα αυτό που λες. Εγώ θέλω να βάλω και κάτι παραπάνω.

0: Για βάλει και κάτι παραπάνω.
1: Το, αυτό που σου είπα πριν, το ότι πρέπει το ιδιωτικό να παρασύρει σε ακόμα καλύτερη υπηρεσία, παροχή υπηρεσίας, το δημόσιο.
0: Εσύ, ένα λεπτάκι. Αντικειμενικά, σε όλες τις έρευνες, είναι από το μέσο όρο και πάνω τα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτό είναι.
1: Ναι, και βλέπεις ότι υπάρχει προοπτική, έτσι. Ναι, συγγνώμη, υπάρχουν προγράμματα, υπάρχουν μεταπτυχιακά, τα οποία είναι σούπερ.
0: Βεβαίως. Αλλά θα σου πω εγώ κάτι τώρα.
1: Και ανταγωνιστικά με το εξωτερικό.
0: Δηλαδή τώρα γίνανε 4 κολέγια, πήραν τίτλο πανεπιστημίου, θα γίνει πιο ανταγωνιστική η παιδεία. Όχι, ανταγωνιστική εννοώ σε επίπεδο.
1: Ναι, ρε παιδί, θα μπορούσε να λειτουργήσει. Αυτό σου λέω, το ιδανικό θα ήταν να μπορούσε να λειτουργήσει. Και αυτό ευθύνεται το κράτος. Δηλαδή το κράτος θα σου βάλει.
0: Πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει, βρε Αντώνη μου, ένα λεπτάκι τώρα.
1: Ανταγωνιστικά.
0: Ναι.
1: Να δώσει, περισσότερες πόρτες στο πανεπιστήμιο, στο δημόσιο. Δηλαδή να ανοίξει παράθυρα και πόρτες περισσότερο για να γίνει πιο ανταγωνιστικό. Υπάρχουν τρόποι για να γίνει πιο ανταγωνιστικό το δημόσιο πανεπιστήμιο και πιο ελκυστικό. Δηλαδή, όταν βλέπεις, γιατί μερικές φορές τι σου λέει τώρα, ο άλλος σου πουλάει και λίγο ξενοδοχείο. Κατάλαβες, έρχεται, σου πουλάει τώρα το προφίλ, ωραίο περιβάλλον, ιστορίες κτλ. Πας στο δημόσιο πανεπιστήμιο και βλέπεις τώρα φύσα κάρτα κορνίζα. Και, δηλαδή, τώρα, ό,τι ήταν τη δεκαετία του 90 και 80. Τραπεζάκια, ιστορίες, κλίκες. Οι νεολαίες που γίνεται το αλσβερίσι με τις. Γιατί η νεολαία.
0: Αυτό αυτό έρχεται να διορθώσει το ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
1: Όχι, το ιδιωτικό πανεπιστήμιο για μένα σου δίνει μια ευκαιρία να ανοίξεις ένα παράθυρο στη ζωή σου, έτσι. Το οποίο δεν μπόρεσες για τον χύψη τρόπο να το βγάλεις στο δημόσιο.
0: Μπράβο. Εντάξει. Εγώ μπαίνω σε αυτό το σκεπτικό. Έτσι. Αλλά όταν πάει η συζήτηση στα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν μπορεί να λέμε τώρα, α, γίνονται οι καταλήψεις, α, πήγαινες και μουτζούρωσε με συνθήματα, α, τσακωθήκαν 5 εξωπανεπιστημιακοί με 5 εσωπανεπιστημιακούς. Αυτή είναι η εικόνα. Η εικόνα είναι, συγγνώμη, ο γιος μου τελείωσε φέτος, έτσι, το παδά, έτσι. Πώς να το πω, ένα πανεπιστήμιο υπόδειγμα. Ούτε ποτέ αναφέρθηκε κανένα επεισόδιο και το ένα και το άλλο και τα λοιπά και, ή οτιδήποτε. Ή και να έγινε και κάτι, δεν ξέρω, μπορεί να έχει γίνει και κάτι, αν το ξέρω
1: ναι,
0: εγώ.
1: Εντάξει, ρε παιδί,
0: με συγχωρείς, ας πούμε. Αν ανοίξει ένα ιδιωτικό απέναντι από το παδά, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί θα είναι καλύτερο.
1: Εγώ δεν σου είπα ότι θα είναι καλύτερο.
0: Λέω. Γιατί. Πρόσχε να δεις. Ποιος θα πάει στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο έτσι όπως είναι τώρα. Πες ότι ένας μικρός αριθμός θα πάει από παιδιά τα οποία έστω για λίγο κόπηκαν και τέλος πάντων λένε πάμε να δοκιμάσουμε εκεί. Η πλειοψηφία που θα πάει θα είναι παιδιά τα οποία κόπηκαν, έχουν οικογένειές τους να τους δώσουν, ξέρω εγώ, 20.000
1: ευρώ. Και να μην έχουν, εμένα δεν είχαν παραδείγματος χάρη. Δούλευα πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
0: Βρε, ό,τι θέλεις.
1: Ναι. Έτσι. Αλλά ο τρόπος υπήρχε. Σου λέω. Πάμε, sorry.
0: Ναι, Αντώνη, κοίταξε να δεις τώρα. Να το πιάσουμε πάλι από την αρχή. Οι Έλληνες γονείς, για να φτάσουν τα παιδιά τους μέχρι το πανεπιστήμιο, σκάνε κάποια δεκάδες χιλιάρικα σε φροντιστήρια. Έτσι. Ποια είναι η δωρεάν παιδεία?
1: Πουθενά.
0: Μπράβο. Λοιπόν, μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Τώρα αρχίζουμε ένα γαϊτανάκι. Γιατί δεν είναι καλά τα ελληνικά πανεπιστήμια, να κάνουμε και. Κάντε. Αλλά θέλω να πω ότι αν έχουμε και κάτι καλό στο δημόσιο, είναι καλά δημόσια πανεπιστήμια σε επίπεδο σπουδών και επίπεδο πτυχίων. Έχουμε καλά νοσοκομεία. Έτσι. Όσο και να. Και επίσης την υγεία την πληρώνουμε.
1: Χρυσάφι. Έμεσος. Ναι.
0: Αλλά όταν πάθεις κάτι και βλέπω και επώνυμους όταν πάθουν κάτι, πάμε στον Ευαγγελισμό.
1: Στο δημόσιο θα πας.
0: Γιατί?
1: Μέλατε.
0: Γιατί
1: αυτό ξέρω, αυτό
0: γιατί
1: εμπιστεύομαι.
0: Γιατί είναι καλύτεροι γιατροί.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να μην έχει το ξενοδοχειακό κομμάτι όπως και τα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν έχουν το ξενοδοχειακό. Θα βρεις και πεταμένα χαρτιά κάτω, ξέρω εγώ, και θα τσακωθείς με αυτή που έχει την καντίνα γιατί έγραψε ένα σύνθημα. Ναι, γιατί αυτά, δηλαδή, μονοπολεί την ειδησιογραφία σε αυτά τα θέματα. Ποιος πέταμε το σύνθημα που γράφει κτλ. Πάμε στην ουσία λίγο τώρα. Όχι ότι είμαι υπέρ των συνθημάτων. Να μην γράφεται κανένα σύνθημα. Αλλά πάμε λίγο στην ουσία. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Εγώ σου
0: θα έχουμε όμως για το. Τι έχουμε ποιο? Προγραμματίσει για το θέμα.
1: Περιμένουμε, ψάχνουμε να βρούμε τον υφυπουργό, τον κύριο Παπαϊωάννου.
0: Α, ναι. Πολύ ωραία ιδέα. Να δούμε.
1: Ναι, για να δούμε. Mm. Θα το πάρει τηλέφωνο η Μαρία Καραλουλάνη. Mm. Θα δούμε τώρα. Γιατί νομίζω το παίρνουν όλοι τηλέφωνο. Για δύσκολη μέρα σήμερα.
0: Και άμα και σε τίποτα διακοπές.
1: Δεν νομίζω ότι κάνει και διακοπές.
0: Γιατί πού το ξέρεις ότι δεν κάνει. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να ήξερε ότι θα βγει απόφαση, σωστά.
1: Έχουν ζόρια εκεί αυτοί. Βγάζουν τώρα, έχουν αναπληρωτές, έχουν προκηρύξεις. Είναι στα ζόρια τους, δεν ξέρω τώρα ενδεχομένως. Διάλειμμα.
2: Αλφαρέιτιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Χορηγός επικοινωνίας Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Η ιστορία αυτή με το ΣΤΕ μας ανέτρεψε το σχέδιο του σημερινού της εκπομπής, όπου εμείς είμαστε σε πανηγυρικό κλίμα ήδη.
1: Αλλά τώρα δεν το συζητάμε. Έτσι, εγώ σου λέω, ερχόμουν να.
0: Λοιπόν.
1: Ένα λεπτό. Θα έχουμε πανηγύρια.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Κλαρίνα.
1: Κλαρίνα.
0: Γουρνοπούλες.
1: Γουρνοπούλα. Γουρνοπούλα. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σου πω. Θα έχουμε και πολιτική.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Αλλά εντάξει, δεν θα το.
0: Εντάξει, θα έχουμε μια.
1: Και εκεί πανηγύρια έχουμε.
0: Πανηγύρια. Μα η ερώτηση στους πολιτικούς είναι σε ποιο πανηγύρι θα πάτε φέτος.
1: Καλά, τώρα μιλάμε, δεν σαρώνουν. Έχουν, δηλαδή, τώρα σου λέω, έχει αρχίσει σάρωμα. Το θέμα είναι τι σου λένε εκεί. Αυτό είναι το ρεπορτάζ.
0: Στα πανηγυριά.
1: Ναι.
0: Τι να σου πούνε, αφού έχει πει 72 μπύρες ο άλλος κουτάκι τώρα εκεί πέρα να πούμε. Βλέπει την Τασία Βέρα, ποια είναι, ή την κόρη της που έχει βγει και αυτή, πολύ καλή. Τι θα σου πει τώρα, μεγάλη, ξέρεις, ο γιος μου δεν έχει δουλειά και βρούμε κανένα πρόγραμμα.
1: Μην το λες, εξαρτάται τι καημός του χειρίζει.
0: 2 η ώρα το πρωί στο πανηγύρι που έχει.
1: Άμα του έρθει στραβά. Ναι, αλλά 2 η ώρα αυτοί δεν κάθονται.
0: Αυτοί πάνε νωρίς.
1: Ναι, πάνε νωρίς. Ναι, είναι πριν την κατανάλωση.
0: Του γκρίζουν λίγο,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, τσακ τσακ, πάμε. Ναι. Και χρόνια φεύγουν. Πολλά.
0: Και φεύγουν. Και φεύγουν.
1: Τσακ, έχω μια υποχρέωση.
0: Ναι.
1: Ναι. Τσακ τσακ, φεύγουν.
0: Ωραία.
1: Από εκεί.
0: Ναι,
1: κλασικό, ε.
0: Εντάξει.
1: Κλασικό. Κοίταξε. Και τώρα επειδή έρχονται εκλογές, ξέρεις, τώρα είναι. Γιατί θα είναι. Άκου, σταμάτησε το μυαλό μου.
0: Ποιος?
1: Πώς το λένε, η ψηφοφόροι του εξωτερικού, πώς το λένε,
0: οι απόδημοι.
1: Ναι, έρχονται αυτοί.
0: Έρχονται οι απόδημοι στα πανηγυριά.
1: Δεν έρχονται το καλοκαίρι.
0: Α,
1: ναι, αμέ, καλοκαίρι. Mm. Καλοκαίρι στο χωριό. Έρχονται όλοι, έρχονται από την Αθήνα ψηφοφόροι αυτοί. Αυτά είναι ψηφαλάκια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι,
0: βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Πάμε από εκεί. Τι γίνεται, τι κάνεις, πώς περνάς, ωραία, καλά. Πάμε καλά.
0: Πάμε καλά, ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ωραία, πρέπει να φύγω.
0: Ναι.
1: Φιλιά, θα τα πούμε. Γεια.
0: Σωστό. Κοίταξε, ένα άλλο θέμα τώρα, που είναι και πολιτικό, αλλά είναι και των ημερών, είναι τι θα γίνει με τον καιρό. Γιατί έχουμε μποφόρια.
1: Εσύ τώρα.
0: Έχουμε ακυρώσει δρομολογίων.
1: Δύο δρομολόγια.
0: Δύο δρομολόγια.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, σκέψου
0: από
1: τώρα.
0: Από τη Ραφινά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πολλά αποφορία. Λοιπόν, θα έχει τα μελτέμια για 48 ώρες.
0: Ραφίνα και Λαύριο έχουν πρόβλημα.
1: Mm.
0: Και από Πειραιά.
1: Τα δρομολόγια που, ναι, ακυρώθηκαν από Πειραιά. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Τώρα τι να λέμε. Σου λέει τώρα ότι οι ρηπές που τοπικά θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, έτσι, με τα μελτέμια. Λοιπόν, από τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκε τα δρομολόγια. Το δρομολόγιο του Blue Star για Πάρο, Σύρο, Τίνο, Μύκονο.
0: Ναι.
1: Κανονικά φεύγουν για Άργο Σαρωνικό και θα αρχίσει το restart για να δοθεί το OK ή όχι για Απόπλου μετά τις 11 το πρωί.
0: Ναι.
1: Πω. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν, η μεγάλη έξοδος λέει έχει ξεκινήσει από 13 Αυγούστου. Από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 24 αναχωρήσεις πλοίων. 23.665 επιβάτες κούνησαν μαντήλι για τα νησιά.
0: Mm.
1: Για τον Αργοσαρονικό 55 δρομολόγια, 8.589 επιβάτες. Και από τη Ραφίνα 7.267 επιβάτες και 15 δρομολόγια. Και από το Λαύριο 8 πλοία με 2.754 επιβάτες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Τσατραφίλιας τώρα είπε ότι λέει ότι οι άνεμοι θα ρίξουν τη θερμοκρασία 6 με 7 στα ανατολικά και έχει αυξημένο 100% επιφυλακή για τις φωτιές. Δηλαδή η πυροσβεστική είναι στο κόκκινο και σήμερα. Και σήμερα και αύριο.
0: Ναι.
1: Μια χαρά με ντρόν, ιστορίες. Φτηνά την γλιτώσανε στη Χαλκιδική.
0: Κάτσε, το μέτωπο της φωτιάς που πάει εκεί.
1: Εκεί σβήστηκε. Κάτι διάσπαρτα, είναι μικρά σήμερα. Ναι. Έχει τελειώσει.
0: Ναι, αλλά καταλήψανε αιστείες, έγινε κακό χαμός.
1: η κινητοποίηση ήταν μεγάλη. Ήταν και από τη Φούρκα που ήταν εκεί, που υπήρχαν με φουσκωτά ιδιώτες του λιμενικού, εκένωση του χώρου. Τους πήρανε τους ανθρώπους, δηλαδή βγήκαν έξω. Ήταν μια φίλη μου εκεί με τα παιδιά τη, πρώτη μέρα διακοπές, έτσι. Ευτυχώς αυτή τη λιτώσανε.
0: Μάλιστα. Πάμε σε σήμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 9:32 πρώτα λεπτά η ώρα. Αντώνης Αντωνόπουλος, Ανδρέας Πετρόπουλος, εκείνος και εκείνος. Η καλοκαιρινή εκείνος και εκείνος.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλοκαίρι. Μη σα ανοίγει η όρεξη.
0: Κοίταξε, σήμερα είσαι πιο.
1: Είμαι κανονικό σήμερα.
0: Είναι, είσαι πιο καλοκαιρινός.
1: Με έχει ξαναδεί έτσι ποτέ.
0: Όχι.
1: Ούτε θα με ξαναδεί. Εκτός αν πάμε για μπάσκετ. Λέω,
0: ναι, είσαι για μπάσκετ σήμερα.
1: Ναι, είμαι.
0: Εγώ είμαι για παραλία κατευθείαν.
1: Εσύ κανονικό.
0: Παραλία και έξοδο μετά, αμέσως.
1: Αυτά είναι. Κανονικός. Εγώ θα έχω άλλο τώρα. Αρχίζω, μαζεύω εγώ τώρα. Γι' αυτό είμαι σε μάχημη κατάσταση, έτσι όπως
0: βλέπεις. Θυμάσαι τα καλοκαιρινά τα ρεπορτάζ από κάποια θέρετρα τουριστικά στα νησιά και πόσοι πήγαν, δεν κόψαν αποδείξεις, κόψαν, δεν κόψαν και τι έγινε και τους πιάσανε και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχει έλεγχους για 10 μέρες. Κάνουν αποχή.
1: Τέλος, τα Βολίβια κάτω η εφοριακή, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απεργία
0: αποχή
1: η εφοριακή.
0: Από 17 έως 26 Αυγούστου.
1: Εντάξει τώρα. Εντάξει. Τι θέλω να σου πω τώρα, πρόσεξε. Εκεί τώρα τα ντου που γίνονται, μη παίρνετε αέρα συντρόφια και δαγκώνετε τους ανθρώπους τώρα, έχουν έρθει για τρεις μέρες στο νησί.
0: Ναι, καλά. Μη, σ' ακούσαν,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Μ' ακούσαν. Ας μ' ακούσαν, γιατί δεν ξέρεις, υπάρχουν και απεργοσπάσεις. Το σκέφτεσαι?
0: Να πάει εφοριακός απεργοσπάσεις.
1: Απεργοσπάσεις εφοριακός. Ωραίο.
0: Ωραίος.
1: Ωραίο.
0: Θα, είναι η πρώτη φορά που θα είμαστε με τους απεργοσπάσεις.
1: Ναι, έτσι. Λοιπόν, έχει κανένα τραγούδι να βάλουμε, τίποτα έτσι, φορτώσαμε τον κόσμο πολύ, για βάλει ένα τραγούδι εκεί.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην απεργία των εφοριακών.
1: Έτσι. Για πάμε.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Ξεκινάει, λέει η απεργία, αποχή από τους προληπτικούς ελέγχους από 17 έως 26.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η απόφαση ελήφθη με οριακή πλειοψηφία. Λοιπόν, αυτό τώρα βγάζει μια μαζικότητα στη συμμετοχή. Εδώ τώρα έχει χτυπήσει καμπανάκι ότι μπορεί να βγει εκτός στόχου που είχε, να βγει εκτός ο στόχος που είχε τεθεί για 25.400 προληπτικούς ελέγχους.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και αυτό τώρα τι σημαίνει. Αυτό είναι λιγότερα, σου λέει τώρα έσοδα, έτσι. Για σκέψου, προστιματάκια τι είχε να πέσει εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί όλοι αυτοί τι θα ήταν, δηλαδή 25.400 θα ήταν όλοι νόμιμοι.
1: Όχι βέβαια.
0: Θα κάνανε, λοιπόν, τώρα πρόσεξε. Εγκρίνονται, λέει, πρόσθετες αμοιβές για υπερορίες και νυχτερινή εργασία σε άλλες υπηρεσίες. Λοιπόν, κάτσε, γιατί διαβάζω εδώ την ανακοίνωσή τους, καταλάβεις γι' αυτό τώρα. Είναι, λοιπόν, υπάρχει ένα παράθυρο να μπει, να μην κορυφωθεί, να μην γίνει. Γιατί,
1: η απεργία,
0: ναι, γιατί υπάρχει εξώδικο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί λέει, όσοι συμμετάσχουν από τη Δευτέρα στην απεργία θα πρέπει να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους στους προϊσταμένους τους, έτσι ώστε να ακυρωθούν οι αποστολές τους ελεκτικούς τους προορισμούς που θα πηγαίνανε. Από το εύρος της συμμετοχής θα εξαρτηθεί το αν θα απαιτηθεί επανασχεδιάσμος κτλ. Τώρα, τι ζητάνε οι εφοριακοί αυτοί, οι ελεγκτές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σου λέει, τους έχουν φορτώσει με υπέρμετρες ευθύνες. Είναι ανέφικτη, σου λέει, η στοχοθεσία. Δεν μπορεί να πιάσουν το στόχο. Εντατικοποίηση της εργασίας, δηλαδή σου λέει, ρε μεγάλε, ρίξε, τι σου λέει, δηλαδή προσλήψεις.
1: Ναι, σου λέει, εντάξει, φέξαμε και κλείστρισα.
0: Ναι, υπερβάσεις του νόμιμου ωραρίου,
1: ναι.
0: Απλήρωτες αμοιβόμενες υπερορίες, έλλειψη ασφαλών συνθήκων. Πάντως, εντάξει, δεν, ή δεν γίνονται πολλοί ή έχουν ηρεμήσει και οι άλλοι, γιατί έχω καιρό να ακούσω επεισόδια.
1: Κοίταξε.
0: Θυμάσαι τα κυνήγια που κάνανε.
1: Εγώ ξέρω μια ιστορία, να στην πω.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ήταν το 2017. Εμφανίζεται μια εφοριακός, πάρα πολύ όμορφη, ψηλή γυναίκα κτλ. Η οποία μιλάει ρώσικα.
0: Ρώσικα.
1: Ναι. Ναι. Μόνη της σε ένα μαγαζί πολύ γνωστό στη Μύκονο. Πάει την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα τη συνοδεύουν και δύο κύριοι, οι οποίοι και αυτοί δείχνουν πολύ ευκατάστατοι, ξέρεις, με τα πουρα τους, τις παραγγελίες, σαμπάνιες, το να τ' άλλο, αυτά και τα λοιπά. Μη σου πω τα εδέσματα τώρα, ήταν κορυφή. Την τρίτη μέρα ξανασκάνε. Με το που ξανασκάνε την τρίτη μέρα, πάνε να παραγγείλουν και λέει, όλοι τα μία εκεί εδώ. Ανοίγουν τις ταυτότητες, εφορία.
0: Στα ρώσικα το είπε.
1: Όχι, στα ελληνικά. Στα ελληνικά. Λοιπόν, έγινε
0: κόλαση.
1: Κόψανε ένα αστρονομικό πρόστιμο. Είχανε περάσει το 10% των αποδείξεων οι άλλοι. Έγινε viral αυτό. 2016. Έγινε viral. 2016,
0: έτσι. Αυτό είχε γίνει πιο παλιά, στη Μύκονο πάλι, με αστυνομική να.
1: Αυτό σου λέω. Αυτό το ίδιο λέμε.
0: Το ίδιο.
1: Το ίδιο λέμε. Το ίδιο λέμε. Το 2016.
0: Που άφηνε την τσάντα επάνω και μέσα στην τσάντα είχε το.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Αν για την τσάντα ψηλά τα χέρια, παιδιά. Ναι, εντάξει, αυτό είναι. Αυτή ήταν ράμπο, μιλάμε τώρα, έτσι. Αυτή είναι ράμπο κανονικά. Κάτι τέτοια δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή, σου λέω εγώ τώρα να ξαναπάω εγώ στον καημό μου κάθε μέρα τσακώνομαι στον δρόμο. Από μέσα μου βέβαια, αλλά σου λέω τώρα. Λοιπόν, να βγάλει μια ομάδα, κάτι πάει να κάνει, κάτι είχε παίξει. Να είναι κρυφή στο δρόμο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάνεις, είσαι κάγκουρα στο δρόμο, κάνεις μαγκές στο δρόμο.
1: Α, συγγνώμη, το πιάσανε το.
0: Το πιάσανε, δεν στο
1: είδες. Ναι. Όχι,
0: ναι, εσύ μου το είπες, ναι, εγώ
1: εσύ
0: είπα
1: μου λέει
0: ότι,
1: ναι, το πιάσουνε.
0: Ναι. Όχι, σου είπα, δεν φαινόταν η πινακίδα. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Ωραία, δεν φαινόταν η πινακίδα. Φαινόταν το φορτηγό, το δικαιοφόρο ποιο είναι. Παρακάτω θα είχε μια κάμερα. Γιατί κάπου περνάει κάτι αυτό και τα λοιπά. Παρακολουθήσαν τη διαδρομή, το βρήκαν, μπαμ μπαμ, τελείωσε. Τι λέει αυτό στην απολογία?
0: Δεν έχει πει, θα τη φτιάξει την απολογία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό τώρα να το λέμε, γιατί αυτό πώς έγινε. Ήταν ο διοικητής τροχιάς Αττικής, ο Σωτήρης ο Κλεταμπάνης, μάχημος αξιωματικός παντού έξω, πριν αναλάβει από εκεί, έχει τύχει και τον ξέρω δηλαδή από το ρεπορτάζ, ιστορίες και τέτοια. Αυτός επιλήφθηκε όλο το σκηνικό και τον τσιμπήσανε. Ελπίζω να τσιμπάει και τους κάγκουρες τους άλλους.
1: Κάτι, ναι. Ναι, με συγχωρείς τώρα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι πολύ καλός άνθρωπος, δεν λέω.
0: Μάχημος.
1: Ο καλύτερος.
0: Να το λέμε τους μάχημους.
1: Ο καλύτερος. Λέω εγώ. Αν δεν υπήρχε ο μοτοσυκλετιστής με την κάμερα στο κράνος.
0: Εντάξει.
1: Ότι εντάξει.
0: Ναι,
1: Μα με συγχωρείς. Έτσι βγήκε το θέμα.
0: Ναι.
1: Δεν έπιασε κανένας αστυνομικός τίποτα, κανένα βιντεοφόρο. Δημοσιοποιεί ο άνθρωπος το βίντεο με αυτό που έγινε και αρχίζει η διαδικασία μετά.
0: Άρχισε όμως. Αυτό είναι βασικό.
1: Είναι
0: δυνατό τώρα, δηλαδή για σκέψου. Εγώ σου λέω τώρα που γκρινιάζω κάθε μέρα για την επικίνδυνη οδήγηση. Για σκέψου. Δηλαδή να βγάλω το κινητό ή να βάλω κάμερα και να αρχίζω να γράφω στον δρόμο και να ανεβάζω βίντεο. Εκεί θα φτάσουμε. Όχι. Γι' αυτό σου λέω εγώ. Βγάλε μια ομάδα έξω.
1: Α, καλά.
0: Ναι, οι οποίοι να είναι κρυφοί συμβατικά.
1: Δεν έχει.
0: Να βγάλει. Πώς δεν έχει. Να του βγάλει.
1: Τι πρέπει να του βγάλει.
0: Τόσα κατασχεμένα έχουν. Να βγάλουν 10 συμβατικά. Να έχουν και 5 αντί για μηχανές, ξέρεις, να γράφει πολύ σε πάνω. Να είναι ένα σκούτερ από εκεί και να είναι δίπλα. Να κάνει βόλτες στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν χρειάζεται να είναι, να μην φαίνεται. Και να έρχεται ο άλλος και τσακ να πηγαίνει δίπλα. Να σου πω εγώ πώς κόβονται οι μαγιές.
1: Στην Αθήνα μέσα δεν είναι το πρόβλημα τώρα. Το
0: όχι,
1: πρόβλημα
0: έξω,
1: τώρα
0: έξω.
1: Είναι η συμπεριφορά από τον Κηφισό μέχρι τις Εθνικές Οδούς και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Είναι το πρόβλημα.
0: Ναι. Καλοκαίρι τώρα, δηλαδή σου λέει η Αθηναϊκή Ριβιέρα. Έχεις την Αθηνών Σουνίου, η οποία είναι κάθε μέρα παίζει. Δηλαδή, αν οδηγείς στην Αθηνών Σουνίου, κάθε μέρα είσαι με ρίσκο. Δηλαδή, θα φτάσω, δεν θα φτάσω, θα πάω. Με την προσευχή είσαι.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει τώρα αυτό. Και βάλε τώρα ότι έχεις και άλλο τύπου σε εισαγωγικά φυσικά εμπόδια. Οδηγείς. Έχεις τους τύπους που βγαίνουν πρωί-πρωί και σου κάνουν τζόκινγκ. Χωρίς πεζοδρόμιο, χωρίς λωρίδα, χωρίς τίποτα. Σου είναι εκεί. Βλέπεις τύπους. Γιατί έχει τα πατίνια. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά που τα πας. Βλέπεις τους άλλους οι οποίοι σου βγαίνουν από παντού.
1: Ναι. Για πες το φίλο σου τώρα αυτόν τον πολύ καλό.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει με τα πατίνια.
0: Με τα πατίνια θα τους σκίσουν.
1: Ποιους?
0: Δεν. Μιλάμε τώρα, έχει περάσει η ρύθμιση. Θα τους σκίσουν, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Τι, θα ρίχνουν πρόστιμα.
0: Ναι, χαμός.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Έχει βγει μια έρευνα.
1: Στις εταιρείες θα πάμε.
0: Τους έχουν. Ναι, και στις εταιρείες όποιος θα το πάρει.
1: Μα με συγχωρείς, μέχρι τώρα νοικιάζανε σε 12χρονα παιδιά.
0: Τέλος αυτό.
1: Α, τέλος.
0: Τέλος. Αυτό τέλος, με κράνος και υπάρχει και υποχρεωτική ασφάλιση. Θα δεις πόσα ήδη έχουν μαζευτεί. Και επίσης διάβασα ένα ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι τώρα ποιανού συναδέλφου ήταν και που το είδα, το ότι οι γονείς που είχαν πάρει στα παιδιά τους όλα αυτά, αρχίζουν και τα πουλάνε.
1: Τι να κάνω.
0: Τώρα είναι δυνατόν.
1: Καταρχάς, είναι δυνατόν. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Τι μυαλό κουβαλάνε αυτοί τώρα, δίνουν σε 12 και 14 χρονών παιδιά πατίνι να κυκλοφορούν.
0: Που πάει 70-80 χιλιόμετρα. Έτσι.
1: Ορισμένα παιδιά από αυτά ούτε ποδήλατο δεν ξέρουν.
0: Ναι.
1: Και παίρνουν πατίνι.
0: Ναι. Και σκέψου τώρα ένα πατίνι, το οποίο τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν, ρε παιδί μου, και εσύ με. Δηλαδή θες να στρίψεις αριστερά, πώς θα το πας. Άμα γυρίσεις το κεφάλι, έχεις φύγει. Έτσι. Δηλαδή θες να πάνε, άμα σηκώσεις το χέρι να κάνεις νόημα να στρίψεις αριστερά, έφυγε, σούκαρες. Άμα πέσει μια λακκούβα, γεια σου.
1: Ναι. Τι να πάω να καταλάβω. Λοιπόν, βάλε διαφημισούλες.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Άκου, να σου πω.
1: Για πες.
0: Άκου, διαβάζω τώρα. Λοιπόν, στο πρώτο θέμα. Λοιπόν, Ένας Αμερικανός αθλητής, πάλις, εντάξει, ο Τζόνι Ντιζούλιους, πήγε στο ναυάγιο, αγνόησε τις απαγορεύσεις που έχει εκεί λόγω κατολιστήσεων, ιστορίες και τα λοιπά, για να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του. Λοιπόν, παραδέχτηκε ότι αυτό που έκανε ήταν πρακτικά παράνομο. Και πώς πήγε στη τέτοια, στην παραλία με αλεξίπτωτο. Σκέψου τώρα εσύ, μαζί με το να του ερχόταν και τίποτα πέτρηση και από πάνω, τι θα γινόταν έτσι. Λοιπόν. Για την ιστορία αυτή του είπε ναι. Ναι, το χάρηκε από ό,τι βλέπω και στη φωτογραφία.
1: Μπράβο.
0: Συγκινήθηκε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να ζήσουν τα παιδιά.
1: Να ζήσουν, να ευτυχήσουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται.
0: Με τα μελτέμια.
1: Με τα μελτέμια.
0: Κυρία Παπαβραμοπούλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Μας ακούει η κυρία Παπαβραμοπούλου?
1: Έχουμε, ναι. Θα την έχουμε σε
0: πολύ λίγο. Έχουμε. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, μας ακούτε? Ναι. Ας πάρουμε μια νασούλα.
1: Ναι, ναι.

0: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Αντρέας Πετρόπουλος, Αντώνης Αντωνόπουλος και η κυρία Παπαβρομοπούλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νομίζω ότι θα σας καλέσουμε να κάνουμε μαζί εκπομπή, έτσι. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Εκπρόσωπος τύπου πυροσβεστικής, να πούμε.
2: Ναι, χτες ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για πολλές περιοχές της Ελλάδας. Ο μηχανισμός ο δικός μας αντιμετώπισε περίπου στις 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Οι περισσότερες εκ των οποίων εκδηλώθηκαν στην πλησίον οικισμού. Βέβαια, οι πιο σοβαροί ήταν στη Σίβηρη Χαλκιδικής, όπου οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύκτια μάχη με τις φωτιές, με τις φλόγες. Και τελικά, σήμερα έχουμε μια πιο βελτιωμένη εικόνα. Επιχειρούν 227 πυροσβέστες αυτή τη στιγμή, 13 ομάδες
0: πυροσβέστων. Στη Χαλκιδική.
2: Στη Χαλκιδική είναι 200.
0: Ναι, έχει ακόμα, γιατί είχε δοθεί εντύπωση ότι έχει περιοριστεί, ότι έχει σβήσει.
2: Ναι, σήμερα έχει καλύτερη εικόνα.
0: Α,
2: σήμερα
0: μάλιστα.
2: Έχει πολύ καλύτερη εικόνα. Χθες το βράδυ είπα.
0: Ναι, κατάλαβα, μάλιστα. Δηλαδή, γιατί και εμείς είχαμε μείνει με αυτή την εικόνα, ότι είχε περιοριστεί, ότι είχε σβήσει δηλαδή.
2: Δεν έχει σβήσει.
0: Κατάλαβα.
2: Έχει καλύτερη εικόνα, έχει πολύ καλύτερη εικόνα σήμερα η φωτιά. Βελτιωμένη, γίνεται διαβροχή και αντιμετωπίζονται διάσπαρτες εστίες, αλλά οι δυνάμεις είναι σε αυξημένη ετοιμότητα, παραμένουν εκεί, γιατί θα υπάρξει σημαντική ένεξη των ανέμων το μεσημέρι.
0: Α, ωραία.
2: Καταλάβατε, αυτή τη στιγμή επιχειρούν εκεί 227 πυροσβέστες, τρεις ομάδες δασοκομάντος που έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα με 57 οχήματα και εθελοντές. Επίσης, μας συνδράμει ο Στρατός Μηχανήματα Έργου, η Δήμη, ενώ σήμερα το πρωί έχουν κινητοποιηθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Και στην διάρκεια της ημέρας θα διατεθούν και άλλα ένα αέρια μέσα.
1: Γιατί είχαμε αυτά τα επεισόδια στην Χαλκιδική, εκεί με τη φωτιά και συνεργείο δημοσιογράφων. Γιατί, ποιο ήταν το πρόβλημα, έχετε πληροφορηθεί?
2: Όχι, αυτό δεν το έχω πληροφορηθεί. Απλώς αυτό που ξέρω εγώ, την χτεσινή φωτιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Είχε μια ειδική. Είχε επιπλέον βαθμό κινδυνότητας, γιατί εκδηλώθηκε και εξελίχθηκε μέσα σε τμήμα της Χαλκιδικής των Δομημένων. Υπήρχαν πολλές κατοικίες, πολλές τουριστικές εγκαταστάσεις, πάρα πολλοί τουρίστες. Οπότε έπρεπε ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε καμία ανθρώπινη απώλεια και παράλληλα να περιορίσουμε την εκτάπωση πυρκαγιάς, η οποία ήταν αρκετά δυναμική.
0: Είδαμε και την εικόνα του πυροσβέστη που έπεσε ο άνθρωπος, δηλαδή από την επίπονη προσπάθεια που δηλαδή κατέρευσε έτσι εκείνη τη στιγμή.
2: Ναι.
0: Φανταζόμαστε, ναι, εντάξει, τις συνθήκες.
2: Θέλω να τονίσω είναι ότι μία πρώτη εκτίμηση είναι ότι έχουν καεί 3.500 στρέμματα. Περίπου.
0: Σπίτια.
2: Δηλαδή αυτό είναι το 1% όλου του πρώτου ποδιού της Κασάνδρας. Γιατί το πρώτο πόδι περίπου είναι 335.000 στρέμματα.
0: Mm-hmm.
2: Να πούμε, το 1% περίπου αντιστοιχεί, και να πούμε ότι σε σχέση με τη φωτιά που είχαμε πάλι, γιατί η Χαλκιδική είναι πολύ παθή, το 2006 είχαν καεί τότε 77.000 στρέμματα.
0: Άρα εδώ ήταν έγκαιρη η παρέμβαση, ήταν δηλαδή γλιτώσαμε αρκετά. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Ναι.
2: Γλιτώσαμε αρκετά. Τώρα, από εδώ και πέρα, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι σήμερα, από το μεσημέρι και μετά, αναμένεται να έχουμε σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Οπότε, είναι σε ακραίο κίνδυνο και σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Αργολίδα, η Κορινθία και η Βιωτία. Δηλαδή, είναι στο κόκκινο. Ενώ πολλές περιοχές της υπόλοιπης επικράτειας είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο. Οπότε απευθύνουμε έκκληση, παρακαλούμε πολύ, δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Κάθε απροσεξία μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις και να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον. Και το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή, πραγματικά χθες το βλέπατε, αποτυπώθηκε, δώσαμε πολύ μεγάλη μάχη.
0: Ναι, και φάνηκε δηλαδή ότι αυτή τη φορά, δηλαδή, όχι αυτή τη φορά, γενικώς, ξέρεις, είχαμε και την τύχη με το μέρος μας που λέμε. Δηλαδή, ο σχεδιασμός έπιασε, αλλά είχαμε και την τύχη. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και ειδικά με τα στοιχεία που δίνετε, υπήρχαν καταστροφές σε σπίτια?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω. Τώρα θα πρέπει να ολοκληρωθεί η επιχείρηση, η πυροσβεστική επιχείρηση, και
0: μετά
2: το δεύτερο είναι να γίνει αποτύπωση των ζημιών φυσικά.
0: Η αιτία έχει προσδιοριστεί, υπάρχουν. Πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, γιατί ξεκίνησε, από ποιον και τι, ανθρώπινος παράγοντας?
2: Ακόμα έχει, φυσικά έχει επιληφθεί η διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλισμάτων.
0: Καταλαβαίνω.
2: Τον εμπρισμό, αλλά από εκεί και πέρα ακόμα είναι νωρίς.
0: Από μαρτυρίες και τέτοια δεν έχετε κάτι, δηλαδή να πείτε. Ναι, εντάξει, τώρα και εσείς θέλετε τα επίσημα.
2: Έχουν ανέβει στην άντρεφε της ΔΑΕ πάνω, ναι, αλλά ακόμα είναι νωρίς.
0: Καταλαβαίνω, ναι, καταλαβαίνω. Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να
2: εγώ
0: πάει.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Όσο
2: ελπίζουμε
0: πιο...
2: σήμερα να μην τα ξαναπούμε.
0: Όχι, να μην τα ξαναπούμε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
2: Καλή αυριανή.
0: Να είμαστε καλά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, το μεγάλο μέτωπο ήταν στη Χαλκιδική, το κλείνουμε και αυτό.
1: Ευτυχώς. Γιατί ναι. Ξέρεις, άκουγα συναδέλφους που είχαν στο ρεπορτάζ που μετέφεραν μια εικόνα σκότους, δηλαδή ο κακός χαμός. Εντάξει.
0: Δύσκολη κατάσταση. Ναι,
1: ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, η επόμενη μέρα τουλάχιστον μην εκεί. Λοιπόν, πάμε λίγο καλοκαίρι και να σου θυμίσω και να. Θυμάσαι τις αποστολές που γινόντουσαν για τις διακοπές των πολιτικών αρχηγών.
0: Α, πού παραθερίζουν, ναι, πού ναι. Αυτό, ναι, πού περάσαν το 15 Αύγουστο.
1: Πού πήγαν και τα λοιπά. Λοιπόν, ναι. Από τα καλύτερα τέτοιο έτσι, να μην πάω τώρα στον Ανδρέα Παπανδρέου, που ήταν, θυμάσαι τότε που ήταν στην Πάτμο με το σκάφος, που ήταν εκεί που είχε γίνει ο κακός.
0: Με γέλιο, τη Δήμητρα τότε.
1: Ναι. Το γέλιο το μεγάλο έπεφτε στις διακοπές του Κώστα Σιμίτη, που πήγαινε στη Σύφνο.
0: Ναι.
1: Πηγαίναμε αποστολές και βγάζαμε ζωντανά τότε, ζωντανά λέμε τις συνδέσεις ναι, από ναι. Ναι, ξέρεις και αυτά. Ο Πρωθυπουργός πήγε για μπάνιο, ψάρεψε, πήγε στο τάδε. Λοιπόν, υπήρχε τότε, βγαίναμε με σακάκι, γραβάτα, λοιπόν, από πάνω.
0: Καλοκαιριάτικα.
1: Καλοκαιριάτικα, ναι, μέσα από τη βάρκα.
0: Είχε πάει δηλαδή με κάμερα εσύ στη Σύνδεση για ρεπορτάζ.
1: Ναι, με.
0: Σημειτή.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Ήταν ωραίες εποχές αυτές, ξέρεις.
0: Τι ωραία.
1: Ναι.
0: Μα πλάκα μου κάνεις.
1: Πρόσεξε τώρα σκηνικό.
0: Και τι λέγατε δηλαδή.
1: Κοίτα,
0: πήγε και έφαγε εκεί.
1: Ναι, ναι, κολύμπησε όπως συνηθίζει. Ωραία. Ο Πρωθυπουργός ακόμη μια μέρα
0: δηλαδή,
1: το πρωί
0: σηκώθηκε. Ένα τρίλεπτο.
1: Όχι, τρίλεπτο, γύρω στο 1,5 λεπτό και αυτά, αλλά ήταν ωραία. Ένα. Ωραία,
0: άρα πήγαινε
1: μεγάλο ζωντανό 1,5
0: λεπτό. Πήγαινε στη Σύφνο για 1,5 λεπτό ρεπορτάζ για να πει τι έκανε ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι. Ωραία, ναι. Ωραία. Λοιπόν,
0: ήταν πρόσεξε. Πληρωμένο τουλάχιστον.
1: Ναι, εντάξει.
0: Α, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει.
1: Όχι, από πού. Από το μέσο.
0: Τι, από το Σιμίτη θα ήταν.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά. Πασό, κορέα χρόνια λέμε. Γιατί ο άλλος μπορεί να το. Τέτοιο, δεν ήταν.
0: Το πας όλο και καλύτερα το πας.
1: Λοιπόν, οπότε ήταν κάποια στιγμή που λες, ήταν ένας συνάδελφος, φωτορεπόρτερ. Την είχε δημοσιεύσει, τις φωτογραφίες είχε δημοσιεύσει η Ελευθερωτυπή, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, και μας βγάζει τώρα, ήμασταν μέσα στη βάρκα. Ήταν 2-3 τώρα. Πάω όλα τα. Με το ξέρεις που ήμασταν live, σακάκι. Που κάμισο, γραβάτα, μικρόφωνο, ωραίο και από κάτω μαγιό. Πώς θα πας. Είχε γίνει τότε ο κακός χαμούλης. Δηλαδή, ναι, έτσι, γιατί ξέρεις τώρα η σοβαροφάνεια υποτίθεται και τέτοια μας είχαν κράξει.
0: Λοιπόν, ξέρεις κάτι, είναι η 14 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Είναι σημαδιακή. Σε πολλά γεγονότα έχουν συμβεί. Νομίζω Ισαάκ και Σολομού.
1: Κύπρος.
0: 14 Αυγούστου.
1: Ναι, ναι. Έγινε, έτσι. 14 Αυγούστου.
0: 14 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Και νομίζω 14 Αυγούστου ξεκίνησε και ο Ατήλας 2, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν κάνεις λάθος.
0: Όχι.
1: Όχι. Εκεί ξεκίνησε. Ναι.
0: Λοιπόν, να σε πάω και λίγο πιο παλιά.
1: Λοιπόν, ο Σάκης που μου στέλνει. Να το. Μου το στείλει ο Σάκης τα της Κύπρου.
0: Να.
1: Λέει, σας σήμερα έγινε ο βομβαρδισμός, η κατάληψη της προγονικής του πατρίδας, της αμοχώς του. Και 30 χρόνια από την δολοφονία του Σολομού.
0: Λοιπόν, να σε πάω και λίγο πιο πίσω. Ξημερώματα 14 Αυγούστου, πριν 72 χρόνια, εκτελέσανε τον Μπλουμπίδη και ξημέρωνα Κυριακή.
1: Άτε, ήταν 14 Αυγούστου, μπράβο, που ήταν πρωί-πρωί.
0: Ναι,
1: το είχαν πάει.
0: Και απαγορευόταν και να γίνονται εκτελέσεις.
1: Να γίνονται και εκτελέσεις.
0: Και Κυριακή.
1: Για να προλάβουν τη Χάρη που πήγαινε να δω.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Ήταν
0: λοιπόν, τώρα είπαμε για αυτό το ιστορικό. Βάλε ένα τραγουδάκι τώρα, γιατί σε δύο λεπτά έρχεται η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου.
1: Δελτίο
0: να
1: ειδήσεων.
0: Πει το δελτίο ειδήσεων. Εμείς πάλι σε 4-5 λεπτά. Με πολύ ωραία θέματα όμως, έτσι.
1: Ναι, θα τσικνεί, θα έχει τσίκνα.
0: Θα έχει τσίκνα, θα έχει πολιτική, θα έχει και τσίκνα.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζει.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
7: Αλφα Radio 989.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ανατροπή στα σχέδια χιλιάδων ταξιδιωτών που είχαν προγραμματίσει σήμερα να αναχωρήσουν ακτοπλοϊκώς από την Αθήνα εν ώψη 15 Αυγούστου προκαλούν ισχυρή άνεμη. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στο λιμάνι της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στο λιμάνι του Πειραιά η δυνατή άνεμη προκάλεσε ανακυρώσεις δρομολογίων με την ακτοπλοϊκή κίνηση ωστόσο προς τα νησιά του Αργοσαρονικού να διεξάγεται κανονικά. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς στην κατηγορία κινδύνου 5 για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία, Αργολίδα και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος παραμένουν στο μέτωπο, αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες, προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο τυχών αναζωπηρώσεων. Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις έχουν καεί 3.500 στρέμματα. Απίφθινε έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς από το μεσημέρι αναμένεται σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Στο σημείο βρίσκονται 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 227 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 57 οχήματα. Συνολικά 481 κάτοικοι απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας χθες. Φιλοξενούνται προσωρινά σε ξενοδοχειακές μονάδες της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης. Στο κέντρο υγείας Κασανδρίας και στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου διακομίστηκαν 2 πυροσβέστες, ο ένας με αναπνευστικά προβλήματα και ο άλλος με κάκωση στο πόδι. Στο πέρασμά της η φωτιά έκαψε οχήματα και άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό σπιτιών. Συνελήφθη 30χρονο στην περιοχή του Καστελόκαμπου στην Πάτρα μετά από καταγγελίες κατοίκων ότι επιχείρησε να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Ενώπιον ανακριτή σήμερα ο 59χρονος που κατηγορείται ότι προκάλεσε 6 πυρκαγιές στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάσαρ Αγτζή είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Έλληνας Υπουργός ενημερώθηκε για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν σχετικά με το στενό του Ορμούζ. Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της ναυτικής ασφάλειας, ενώ οι δυο τους συμφώνησαν να συζητήσουν τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο. Συνεχίζονται ακατάπαυστα οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωση συνολικά 134 μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν εργατικά σωματεία και συλλογικότητες στον Πειραιά με αφορμή την άφιξη του Ισραηλινού κουρασγερόπλοιου Crown Iris. Την κινητοποίηση διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών, η Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων Ελλάδος και η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων δηλώσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών καθώς και ορομίσθιων εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2026-2027. Στον διεθνή χώρο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε στον εναέριο χώρο της Λετωνίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ο στρατός της χώρας. Στην ανακοίνωση δεν ξεκαθαρίζεται σε ποια χώρα άνοικε το μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα, ωστόσο αναφέρεται ότι το περιστατικό οφείλεται στη δραστηριότητα ηλεκτρονικού πολέμου της Ρωσίας. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας αγνοείται μετά τις καταρακτώδεις βροχές που έπληξαν την περιφέρεια Τσίμπα ανατολικά του Τόκιο. Η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες πλημμυρίες, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και σοβαρά προβλήματα στις οδικές και σιδηροδρομικές μετακινήσεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, αποκλείστηκε από το Europa League ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε με σκορ 3-2 από την Anderlecht της Βρυξέλλες. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει στα play-off του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Μπραν. Την έκτη θέση στον τελικό του άλματος επί κοντό κατέλαβε η Κατερίνα Στεφανίδη με επίδοση 4,60 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ.
0: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
0: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
0: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
0: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά έθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 6 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος.

0: Ανδρέας Πετρόπουλος.
1: Αντώνης Αντωνόπουλος, 10 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Εκείνος και σήμερα, ναι, παραμονή 15 Αυγούστου.
0: Μας λέει ο Γιώργης εδώ, ναι, να το πούμε, λέει, γιατί δεν το λέτε ορθά. Εκείνος και εκείνος, Radio Edition. Ή εκείνος και εκείνος, Radio Alpha Edition. Mm. Για λίγο θα είναι, παιδιά.
1: Ναι,
0: έρχονται.
1: Παιδιά, άλλη μια εβδομάδα.
0: Ναι, έρχονται. Δύο, θα είμαι πάλι μέχρι το τέλος. Εγώ θα το κλείσω το καλοκαίρι.
1: Α, θα το κλείσεις.
0: Το
1: μπράβο,
0: καλοκαίρι
1: παιδί,
0: θα το κλείσω εγώ.
1: Ναι.
0: Και μετά έρχεται.
1: Ναι.
0: Έρχεται.
1: Ποιος έρχεται?
0: Έρχεται. Τάκης Χατζής.
1: Ναι.
0: Με φόρα.
1: Ναι, ναι. 31 Αυγούστου.
0: Ναι, 31 όλο. Αυγούστου αρχίζουμε γερά. Ναι, ναι, εδώ. Επάλξεις. Μη. Εδώ. Λοιπόν, έχουμε Δημήτρη Οικονόμου, Πασόκ.
1: Mm-hmm.
0: Κεντρική Επιτροπή. Μάχημο στέλεχος.
1: Πολιτικό Συμβούλιο.
0: Ναι. Δημήτρη, είναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Σας βλέπω σε πολύ μάχημη διάθεση.
1: Εννοείται.
2: Στο επίκεντρο του καλοκαιριού.
0: Στο επίκεντρο, εγώ κατεβάζω το δέντρο σιγά σιγά. Βγάζω στολίδια, θέλω να περιχαρακώσω τώρα. Ετοιμάζομαι εγώ.
2: Ετοιμάζεστε για μια δύσκολη σεζόν από ό,τι καταλάβατε.
0: Ναι, κάτι ξέρεις, Καλημέρα.
2: Έτσι ακούγεται, καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω, να ξεκινήσω κάτι, γιατί βλέπω κάτι πρωτοσέλιδα πάλι σήμερα που είναι η Δημοκρατία, έχει βγάλει πάλι τον Μανώλη Χρυσοδουλάκη, έχει ανοίξει μια βεντέτα εκεί πολιτική.
2: Ναι.
0: Ναι. Υπάρχει μια πίεση όμως γενικότερη προς το Πασόκ σε σχέση με την αντιπαράθεση που υπάρχει την πολιτική με τον Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά εντάσσονται στο ίδιο, θεωρείται στο ίδιο πλαίσιο ή είναι ξεκάρφωτα?
2: Ακούστε, είναι απολύτως εμφανές ότι το Πασόκ το έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν και γι' αυτό το ξέρουμε. Δηλαδή θα το λέω ωριακά, θα το λέω και βιωματικά. Στο Πασόκ έχουμε ξαναζήσει επιθέσεις από ετερόκλητα κέντρα και φαινομενικά αντικρουόμενα μεταξύ τους.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε δεν είναι πρώτη φορά και ξέρετε, προσπαθούν ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του Πασόκ να το γυρίσουν σε μειονέκτημα και δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρουν. Και αυτό το πλεονέκτημα είναι ότι το Πασόκ έχει την κουλτούρα του κόμματος της εθνικής συμφιλίωσης. Δηλαδή είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να ενώσει. Να ενώσει την κοινωνία, να ενώσει πολιτικές αντιπαραθέσεις, να πάμε σε πιο ομαλές, σε πιο ομαλό πολιτικό περιβάλλον, ειδικά σε δύσκολες στιγμές. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή ισχυρές, να το πω έτσι, δυνάμεις, mm-hmm, και κόμματα τα οποία είναι στημένα στις αντιπαραθέσεις, στις αντιθέσεις, οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι πλασματικές. Διότι προφανώς υπάρχουν αντιπαραθέσεις, προφανώς υπάρχουν αντιθέσεις, θα γίνει και μάχη, να το πω έτσι, για τις ιδέες μας και για τις προτάσεις μας και για την υπεράσπιση,
0: mm-hmm,
2: της δικιάς μας θέσης, το κάθε κόμμα. Αλλά αυτό πρέπει να γίνεται σε ένα πλαίσιο επίγνωσης ότι όλοι στον ίδιο τόπο ζούμε. Όλοι έχουμε στόχο να πάει η Ελλάδα καλύτερα. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές οπτικές για το πώς θα γίνει αυτό. Αλλά στη βάση αυτό είναι. Και όταν μπορούμε να συνθέσουμε αυτές τις αντιθέσεις, και για να μην παρεξηγηθώ, στη Βουλή, όχι με μυστικές συνεννοήσεις κάτω από κλειστές πόρτες, επισήμως, συνταγματικά, αυτό που επιτάσσει το σύνταγμά μας και ο πολιτικός πολιτισμός μας. Όταν λοιπόν αυτό θα γίνει, μπορεί και η πατρίδα να σας ζήσει καλύτερα και ο κόσμος να σας ζήσει καλύτερα. Το λέω γιατί. Ναι, πολλές φορές η πολιτική αντιπαράθεση παίρνει και συσταγωγικά και πιο άχρειες μορφές. Αλλά το βασικό είναι αυτό να είναι σε επίπεδο επιχειρημάτων και στην προσπάθεια να πείσουμε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας ότι η πολιτική πρόταση, ας πούμε, του Πασόκ είναι αυτή που μπορεί να βγάλει την πατρίδα μας και την κοινωνία μας από αδιέξοδο που βιώνει.
1: Εδώ τώρα, κύριε.
2: Δεν χρησιμοποιήσουμε κάτι παραθέσεις για να υπάρχουν.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η βασική διαφορά.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα το. Έτσι το ακούω αυτό το σκεπτικό και αυτή τη θέση. Εδώ όμως έχουμε μία αντιπαράθεση με μία εφημερίδα, ένα έντυπο. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα.
2: Εντάξει.

0: λέξη Τσίπρας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα. Δηλαδή.
1: Ναι, τώρα αυτό είναι μια αντιπαράθεση που εντάσσεται σε αυτό που περιγράφεται πιο πριν.
0: Ναι, και επίσης να προσθέσω και κάτι άλλο επάνω. Δηλαδή παρατηρούμε ότι από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ άρχισε να μπαίνει σε ένα διμέτωπο, να το πω εγώ έτσι, μία απέναντι στην κυβέρνηση και μία απέναντι στον Τσίπρα, ξαφνικά βρίσκεται, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, να τρώει ξύλο που δεν έτρωγε πριν.
2: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, κανείς δεν πρόκειται να φτάσει στην διακυβέρνηση της χώρας και πολλό δε μάλλον να φέρει τις αλλαγές, τις ριζοσπαστικές αλλαγές που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η χώρα, περπαντώντας σε έναν δρόμο στρωμένο με ροδοπέταλα. Υπάρχουν αντιστάσεις σε αυτά που εμείς θέλουμε να κάνουμε. Θα σπάσουμε συμφέροντα, θα σπάσουμε κατεστημένα συμφέροντα, διότι αλλιώς δεν μπορεί να γίνει η διανομή της πίτας καλύτερα, πιο δίκαια. Δεν μπορεί να ζήσει η ελληνική κοινωνία καλύτερα. Και προφανώς, όταν υπάρχει ένα κόμμα το οποίο έχει τέτοιες προτάσεις, προφανώς υπάρχουν και οι απέναντι. Λογικό είναι αυτό, το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Τώρα, να κάνω μία μικρή διόρθωση, και αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει διμέτωπο με κανέναν. Το ΠΑΣΟΚ έχει μονομέτωπο απέναντι σε μια κακή κυβέρνηση και το κυριότερο απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης. Ούτε στα πρόσωπα, ούτε κατά ανάγκη στο Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι σε αυτό που εκπροσωπεί ο Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Στις πολιτικές, θα μας πείτε. Στις πολιτικές.
2: Στο εκπροσωπεί ένα συγκεντρωτικό σύστημα.
1: Μισό λεπτάκι τώρα, όμως υπάρχει. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
2: Για να μιλήσω και για τον κύριο Τσίπρα.
1: Μισό λεπτάκι, θα απαντήσετε για τον κύριο Τσίπρα, να βάλω εγώ μια διάσταση. Δεν έχετε ανεβάσει τόσους τόνους για τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι είναι διαπλεκόμενος, το στηρίζουν συμφέροντα. Δηλαδή η επίθεση στον Τσίπρα είναι ολομέτωπη, δεν είναι είπαμε και μια κουβέντα.
2: Σε αυτό θα διαφωνήσω. Σε αυτό θα διαφωνήσω. Θα σου πω ότι η αείμνηση φόβη γεννηματά είχε πει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει στήσει ένα μαξίμα ΑΕ.
1: Η φόφη γεννηματά όμως. Η φόφη γεννηματά πριν 7 χρόνια.
2: Θέση, την οποία έχει επαναληφθεί πολλές φορές και από τον νυν πρόεδρο.
1: Εντάξει,
2: και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Ωραία, ωραία.
2: Είμαστε σε μια. Πήραμε ένα συνέδριο για το οποίο δεχτήκαμε κριτική, μια απόφαση συνεδρίου, ότι εμάς η στρατηγική μας επιλογή είναι να μην υπάρχει κανένα περιθώριο συγκυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία. Και το κυριότερο, ποια είναι η πολιτική ουσία αυτής της απόφασης. Η πολιτική ουσία αυτής της απόφασης είναι ότι δεν πρόκειται να γίνουμε δεκανίκηση συνέχιση των ίδιων πολιτικών. Αυτή είναι η απόφαση που πήραμε. Η Νέα Δημοκρατία μας έχει καταγγείλει ως πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τη βολεύει στο αφήγημά της τα τελευταία 2 χρόνια. Και τώρα δεχόμαστε την κριτική ότι δεν κάνουμε αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ακούστε, δεν μπορεί να λειτουργούμε με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ή το ένα ισχύει ή το άλλο. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα 2. Από την άλλη, σας είπα για να μην το αφήσω να πάει. Από την άλλη, πρέπει να είναι πολύ σαφές το ΠΑΣΟΚ ποιο είναι, τι θέλει, με τα καλά του και τα κακά του. Προφανώς. Κρινόμαστε, όλοι κρινόμαστε γι' αυτό. Αλλά είμαστε σαφές ποιοι είμαστε. Τι πιστεύουμε, τι θέλουμε να κάνουμε, τι είναι από πίσω. Από την άλλη, υπάρχει ένα ανεξήγητο πράγμα που είναι η πορεία του Αλέξη Τσίπρα τον τελευταίο καιρό, την οποία πρέπει να εξηγηθεί. Δηλαδή, ως τώρα, για να μιλήσω ως Έλληνας πολίτης, δεν έχω καταλάβει γιατί έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι ήθελε να κάνει εκεί που δεν μπορούσε να το κάνει και το έκανε εκεί.
0: Rebranding.
2: Ποια είναι τα λάθη τα οποία έχουμε οδηγήσει. Έχουμε οδηγήσει την Ελλάδα να είναι 8 χρόνια όμηρος στο επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη, με απανωτές ήθελες του βασικού αντιπολιτευτικού πόλου που ήταν τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλή τον Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό δεν θα συνεχίσει ξανά. Γιατί ακούω πάλι να υπάρχει μια στρατηγική, λέει, 2 εκλογών. Δεν θα πάμε, λέει, πολύ καλά στις πρώτες εκλογές, θα πάμε καλά στις δεύτερες εκλογές. Ρώτησε κανείς τους Έλληνες πολίτες αν έχουν χρόνο να χαρίσουν στον κύριο Τσίπρα.
1: Γιατί εσείς βλέπετε δηλαδή κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη.
2: Εμείς μπορώ να σας πω.
1: Ο Τσίπρας δηλαδή φταίει αν θα γίνουν 2 εκλογές.
2: Όχι, όχι.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Καθόλου. Για τη στρατηγική μιλάω.
1: Εσείς δεν έχετε στρατηγική 2 εκλογών. Δεν έχετε.
2: Στρατηγική, ακούστε. Το βασικό είναι τι θα γίνει στις πρώτες εκλογές. Και εδώ πέρα τα κόμματα δεν είναι στράδαμοι. Τα κόμματα υπάρχουν για να κάνουν πρόβλεψη αποτελέσματος, αλλά για να καθορίζουν το αποτέλεσμα, να επηρεάζουν το αποτέλεσμα. και εξηγούμε.

0: φορές έχουμε δεχτεί κριτική για την άποψή μας, ότι για τη στρατηγική μας στόχευση ότι πρέπει να είμαστε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά. Και αναγάγεται αυτό το επιχείρημα σε μία συζήτηση περί πρόβλεψης αποτελέσματος. Δεν είναι πρόβλεψη αποτελέσματος. Είναι στρατηγική μας τοποθέτηση.
1: Ναι, το μισό λεπτάκι όμως, κύριε οικονόμου τώρα. Εμείς θέλουμε να θίξουμε και το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και του ΣΤΕ. Αλλά επειδή άνοιξαν πολύ μεγάλη έτσι, κουβέντα τώρα. Με συγχωρείτε τώρα. Θα σας πει ο πιο φιλικός σε εσάς ψηφοφόρος μπορεί να σας ρωτήσει και να σας πει ρε παιδιά, εντάξει, να νικήσουμε μία ψήφο, δεν το βλέπω να βγαίνει. Δεύτερον, θα σας πει πάμε σε δύο κάλπες. Αυτό είναι πρόβλεψη αποτελέσματος.
0: Βέβαια.
1: Σοβαρά.
0: Το βλέπω τι είναι.
1: Σοβαρά.
0: Το βλέπω τι είναι. Είναι ποια είναι η στρατηγική στόχευση των κομμάτων και των πολιτικών.
1: Βέβαια, ας έχει σε όποια στρατηγική θέλεις. Υπάρχει η πραγματικότητα όμως.
0: Στο τέλος, η πραγματικότητα καθορίζει την Κυριακή των εκλογών. Δεν καθορίζει ούτε από τις δημοσκοπήσεις, ούτε από τις προβλέψεις τα καφενεία.
1: Αν εσείς θεωρείτε ότι τα κόμματα, αν θεωρείτε ότι τα κόμματα έτσι, πορεύονται μέχρι και την κάλπη με μία θέση και δεν σκέφτονται τι θα γίνει στην Α ή στη Β περίπτωση.
0: Μισόλτο.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα. Τι να πω.
0: Σκεφτόμαστε τα πάντα και έχουμε στρατηγική για τα πάντα. Άλλο αν έχουμε στρατηγική για τα πάντα και άλλο ποιος είναι ο βασικός στρατηγικός μας στόχος. Αυτό είναι πολύ σαφές. Αυτό όμως θα σας εξηγήσω. Για τη συζήτηση για την Κυριακή των εκλογών και για τις δημοσκοπήσεις. Όσο αφορούν τα πολιτικά πρόσωπα και τα πολιτικά κόμματα, γίνεται σαν να είναι πολιτικοί αναλυτές.
1: Ξέρετε πως ακούγεστε. Όση στρατηγική του Πασόκ να εξαντλείτε την ημέρα των εκλογών.
0: Όχι, εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ καθαρό στον Νικόλαο. Αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο, αυτό που λέμε σχηματικά, έστω και με μία ψήφο διαφορά, δεν θα έχει τη λαϊκή δύναμη, τη δύναμη από το λαϊκό παράγοντα, έτσι ώστε να μπορεί να αλλάξει πορεία του τόπου και να βάλουμε σε εφαρμογή το πρόγραμμά μας. Το μιλάμε για αυτό. Συμφωνούμε όλοι μας. Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Εξού και στρατηγική στόχευση.
2: Είναι κύριε οικονόμου, ένα
0: αυτό δεν γίνει.
2: Κατάλαβα, κατανοητό.
0: Είναι κακό να είσαι στην αντιπολίτευση.
2: Ναι, μα είναι καθαρή απόφαση γιατί μετά.
0: Α, μπράβο. Στην αντιπολίτευση είμαστε και τώρα. Αξιωματική αντιπολίτευση είμαστε. Κάνουμε εξαιρετική δουλειά σε αυτό. Αλλά από τη θέση τη αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη ρότα τη χώρα.
2: Θα ήθελε,
0: θα
2: ήθελε ένα σχόλιο γιατί το ΠΑΣΟΚ εκτός από τη θέση που έχει ξεκάθαρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με αυτή την εξέλιξη που υπήρχε χθες από το ΣΤΕ που πάγωσε η αδειοδότηση σε τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Ξέρετε, όταν πολιτεύεσαι με βασική σου με βασικό σου ενδιαφέρον και βασικό σου μέλημα την επικοινωνία και απαντώντας σε ιδεολειψίες στις οποίες κουβαλάζει ότι αυτά σε βοηθάνε για να μιλήσεις εκλογικά κοινά όπως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τότε χωρίς να κάνεις τη δουλειά που πρέπει να κάνεις, άρα μιλείς σοβαρά για την αναθεώρηση του άρθρου 16, τότε φέρνεις νομοσχέδια και νομοθετήματα στο πόδι και κρατάς πάρα πολλούς νέους ανθρώπους όμοιρους. Και εξηγούμε. Αν θέλει κάποιος να μιλήσουμε σοβαρά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, να μιλήσουμε σοβαρά. Αν όμως φέρνουμε νομοθετήματα, είτε για να προσεγγίσουμε κοινά και συσσαγωγικά να δημιουργήσουμε προβλήματα στην αντιπολίτευση, είτε για να κάνουμε business, και το αποτέλεσμα αυτού είναι να είναι τόσοι νέοι συνάνθρωποι μας όμοιροι μιας αβέβαιης κατάστασης που διαμορφώνεται, τότε αποδεικνύεται πόσο δίκιο είχαμε για τον τρόπο ο οποίο πρέπει να γίνει συζήτηση για την τριτοβάθμια. Πρώτα απ' όλα να πούμε πώς τη βλέπουμε την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πώς πιστεύουμε ότι πρέπει να λειτουργήσει. Ποιος είναι ο ρόλος της στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Είναι ένα μέσο κοινωνικής κινητικότητας. Πρέπει να προσφέρεται χωρίς οικονομικά βάρη στους νέους ανθρώπους που θέλουν να σπηράσουν.
1: Ναι, αλλά ξέρετε,
0: για την απόφαση,
1: συγγνώμη ένα λεπτάκι.
0: Πρέπει να μην είναι κερδοσκοπικά. Πρέπει να είναι συμβατά με το σύνταγμά μας έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή ή θα φέρουμε νομοσχέδια και νομοθετήματα σαν αυτά που έφερε ο κύριος Κερακάκης.
1: Έχουμε μία δικαστική απόφαση. Τρία πανεπιστήμια τίθενται εκτός. Mm-hmm. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Όχι, όχι. Ναι, με συγχωρείτε. Ένα λεπτά. Μισό λεπτάκι. Σηματοδοτεί κάτι αυτή η απόφαση? Μπορεί να φέρει εξελίξεις? Τι σημαίνει αυτή η απόφαση για το ΠΑΣΟΚ?
0: Για το ΠΑΣΟΚ τι σημαίνει? Ναι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν το Σεπτέμβριο να πιάσουν, να πάνε να φοιτήσουν σε αυτά τα πανεπιστήμια.
1: Μα αυτό θέλω να σας πω.
0: Για το ΠΑΣΟΚ τι σημαίνει?
1: Ναι, δε, πώς τη σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ αυτή την απόφαση και τι σκέφτεται για την επόμενη μέρα με βάση αυτή την απόφαση?
0: Σας εξήγησα και νομίζω ότι ήμουν σαφής. Πρώτα απ' όλα για το ΠΑΣΟΚ σημαίνει δικαίωση, αλλά αυτό είναι το δευτερεύον. Το βασικό είναι πώς θα ξεφύγουν από αυτή τη μεγάλη ομοιρία που έχουν μπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ψάχνουν να φοιτήσουν από το Σεπτέμβριο και μετά.
1: Για να γίνω πιο κατανοητός, θεωρείτε ότι πρέπει να καταργηθεί ο νόμος Πιερακάκη, να αλλάξει? Τι πρέπει να γίνει? Αυτό ρωτάω τόση ώρα.
0: Πρέπει να ξεκινήσουμε κανονικά. Κανονικά τι σημαίνει? Να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση με βάση το άρθρο 16 του Συντάγματος, να κατατεθούν οι πολιτικές προτάσεις και να γίνει μια αναθεώρηση με βάση το τι θέλουμε εμείς από την τριτοβάθμια εκπαίδευση και με βάση το νέο συνταγματικό πλαίσιο να μπορούν να δημιουργηθούν οργανισμοί, προφανώς με κερδοσκοπική την άποψη του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επειδή λοιπόν αυτό δεν γίνεται στο μεσοδιάστημα, θα πρέπει τώρα να είμαστε πάρα πολύ αποφασιστικοί, ενός πολιτεία τώρα, να δούμε όλα αυτά τα ιδρύματα, ξέρω, τα κερδοσκοπικά ιδρύματα τα οποία έχουν καταθέσει άδειες, ποιες έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν και δεν θα μείνουν συνάνθρωποι μας στον αέρα. Αυτό είναι απολύτως σαφές.
2: Και όχι μόνο συνάνθρωποι, δεν είναι μόνο οι συνάνθρωποι, κύριε Οικονόμου, συγγνώμη να παρέμβω. Είναι μια πλειάδα παιδιών τα οποία ενδεχομένως να βρεθούν στον αέρα. Βέβαια, η κυβέρνηση λέει ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα χαθούν. Δηλαδή, πώς να πεις, τα εξάμεινα τώρα. Θα υπάρξει διόρθωση. Αλλά όλο αυτό νομίζω ότι δείχνει, αν μη τι άλλο, μια προχειρότητα, έτσι.
0: Αυτό λέμε από την αρχή. Μα είναι προχειρότητα ο τρόπος που έχει γίνει. Δεν μπορείς να φέρεις. Συγγνώμη, όταν το Σύνταγμά μας λέει ότι τα πανεπιστήμια, η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι δημόσια και φέρνεις ιδιωτικά. Δεν γίνεται στο πόδι. Συγγνώμη, θα μην τρελαθούμε και το.
1: Κάποιος θα μπορούσε να πηγαίνει παρά.
0: Αυτό
1: κατά παράβαση.
0: Εμείς το λέγαμε από τότε και λέγαμε ότι αυτό θα χτυπήσει. Και χτύπησε. Δεν μπορούν για μικροκομματικούς σκοπούς να έχουν σε ομοιρία νέους συνανθρώπους μας. Και αυτοί οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή περιμένουν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους και αυτοί που είχαν έως στόχο να πηγαίνουν δευτέρα λυκείου τώρα και είχαν στόχο να πάνε σε ένα από αυτά τα πανεπιστήμια. Πώς τους κόβεις τον δρόμο? Τι τους λες ως πολιτεία? Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω. Δεν γίνονται λοιπόν αυτά τα πράγματα σοβαρά και δεν γίνονται έτσι. Θέλουν να φέρουν μια αναμόρφωση στο άρθρο 16, να έρθουν να μας πούν τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν κερδοσκοπικά, γιατί βλέπουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ακόμα έναν τρόπο πλουτισμού λίγων ημετέρων φίλων τους. Να μας το πούνε ξεκάθαρα. Να αναμετρηθούμε στη Βουλή, να το πούνε στην ελληνική κοινωνία. Επειδή όμως ντρέπονται να πούνε τι θέλουν να κάνουν, καταλήγουν σε τέτοια νομοθετήματα τα οποία βάζουν σε ομοιρία τόσους χιλιάδες ανθρώπους. Αυτοί ήρθαν με τη λογική των αρίστων και των σοβαρών της ευρωπαϊκής κανονικότητας. Αυτά βιώνουμε 8 χρόνια. Αυτοί είναι οι άριστοι.
2: Εγώ αυτό που θα έλεγα όμως, επειδή υπήρξε μια μεγάλη ευκαιρία με τη συνταγματική αναθεώρηση και τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή επ' αυτής, υπήρξε μια μεγάλη ευκαιρία. Αλλά όμως αυτό το οποίο το συμπέρασμα, εγώ μπορεί να κάνω λάθος, αλλά το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξα ήταν ότι όλα τα κόμματα περιχαρακώθηκαν γύρω από τα δικά τους και όχι από τα δικά τους δικά μας.
0: Μην ξεγράψουμε τη συνταγματική αναθεώρηση. Επιτρέψτε σε αυτό. Γιατί είναι σημαντικό.
2: Μακάρι.
0: Ακόμα υπάρχει δυνατότητα.
2: Εγώ είμαι απεσιόδοξο, να ξέρετε.
0: Από την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, γιατί τώρα τελείωσε αυτή η διαδικασία και υπόθηκε, έτσι κι αλλιώς ενώ η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση λίγους μήνες πριν τις εκλογές, καταλαβαίνετε ότι παίρνει και άλλο χρώμα, υπάρχουν και άλλες σκοπιμένες τώρα. Από την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο όμως, είναι καλό επιτέλους όλα τα πολιτικά κόμματα να καταθέσουν δημοσίως την άποψή τους, τι πιστεύουν, ποιος είναι ο ρόλος που πιστεύουν ότι πρέπει να παίζει τριτοβάθμια.
2: Ναι, η επόμενη Βουλή όμως θα πρέπει, για να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή, θα πρέπει να συγκεντρώσει 180 για να γίνει η αλλαγή. Σωστά.
0: Έτσι πρέπει να γίνει. Συνταγμα, ναι. Σύνταγμα να θεωρούμε.
2: Ωραία, 180. Ναι, υπάρχει περίπτωση να βρεθούν 180. Πότε?
0: Γιατί
2: είμαι πολύ απαισιόδοξος. Δηλαδή, τι να πω τώρα, να είμαστε τόσο. Μακάρι να γίνει. Εγώ το βλέπω πολύ.
0: Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρουμε τη σύνθεση των 300.
2: Ναι, εντάξει.
0: Στις επόμενες εκλογές. Εντάξει. Δεύτερον, είναι απολύτως σαφές και εδώ πέρα πρέπει όλοι να αναλάβουν και το μέρος της ευθύνης απέναντι στην.
2: Σωστά, αυτό θα φανεί σε επένδυση. Ναι, εννοείται. Το θέμα είναι επίσης, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα σας πω συγγνώμη, ότι οι πολίτες, και ενδεχομένως μπορεί να φταίμε και εμείς ως δημοσιογράφοι, ότι δεν έχουν αντιληφθεί τη σημασία και τη σοβαρότητα της συνταγματικής αναθεώρησης. Πόσο απαραίτητη είναι να γίνουν κάποιες αλλαγές για την ίδια την κοινωνία και για την επόμενη μέρα στην κοινωνία. Αυτό. Ναι.
0: Ακριβώς αυτό που λέτε. Πολλές φορές συζητάμε ότι υπάρχει μια απόσταση μεταξύ πολιτικής τάξης πραγμάτων και κοινωνίας κτλ. Αυτή η περίπτωση δείχνει ακριβώς αυτό. Δηλαδή, τι εννοώ. Νομοθετήσεις στη Βουλή, έρχονται νομοσχέδια, χωρίς να βάζουν αυτοί που τα φέρνουν στο μυαλό τους αυτό αφορά, ό,τι αυτά αφορά τη ζωή ανθρώπων. Τις αγωνίες τους, τα οράματά τους για το μέλλον.
1: Μπορεί να τα φέρουν για άλλους ανθρώπους. Και ναι, μπορεί να έχουν αγωνία για τις ζωές άλλων ανθρώπων. Δηλαδή, σας περνάει από το μυαλό αυτό.
0: Ας έρθουν λοιπόν και να πούνε. Εγώ φέρνω ένα νόμο.
2: Δεν θα έρθουν.
1: Εντάξει, δηλαδή, συγγνώμη, αλλά τώρα ανακαλύπτουμε την Αμερική, ξέρω εγώ.
0: Ούτε αυτό δεν κάνουν όμως. Καταλάβετε τι γίνεται. Γιατί ο αρχαίο οικονόμου επιχειρηματία, ο οποίος θα έρθει για να φτιάξει ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Και επειδή τα έχει βρει με την κυβέρνηση, ούτε αυτός δεν θα καταφέρει να οικονομήσει έτσι όπως τα έχουν κάνει. Καταλάβατε.
2: Ωραία.
0: Άρα, να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για το άρθρο 16.
2: Μακάρι.
0: Η συζήτηση αυτή να είναι απολύτως πρέπει να είναι απολύτως σαφώς.
2: Μακάρι.
0: Αφορά την αγωνία και τα οράματα της νέας γενιάς. Και πάνω σε αυτό, τα πολιτικά κόμματα να σταματήσουν, η Νέα Δημοκρατία και όλα τα πολιτικά κόμματα να σταματήσουν να παίξουν παιχνίδια και να καταθέσουν συγκεκριμένα τις προτάσεις τους.
2: Μακάρι
0: και
2: για όλους.
0: Πιστεύουν ότι πρέπει να είναι ο ρόλος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και πώς αυτό θα επιτευχθεί. Και αν αυτό γίνει έτσι, τότε θα δείτε ότι νομοθετήματα τσάτρα πάτρα, να το πω έτσι, σαν αυτό που ήρθε στο πόδι, δεν θα ξαναέρθουν.
2: Μακάρι, μακάρι. Κύριε Οικονόμου, σας ευχόμαστε καλές ανάσες, χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά.
2: Επίσης, ευχαριστούμε πολύ. Το ζωντανέψαμε, έτσι δεν έχετε παράπονο, το είχαμε έτσι.
0: Εσείς και οι εκλογές, νομίζω ότι με τέτοιες συζητήσεις γίνονται όλοι λίγο πιο ενημερωμένοι, να το πω έτσι.
2: Και υποψιασμένοι. Ωραία.
0: Και υποψιασμένοι.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλά. Καλημέρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζόν, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 11. Έχουμε τώρα τον κύριο Δημήτρη Φίλντιση, είναι ιδιοκτήτης καταστήματος η Γουρνοπούλα, από τα πιο διάσημα έτσι,
1: ναι, πού,
0: μαγαζιά
1: στη, πες, πού.
0: Στην, μην Καλαμάτα, τρέπεσαι,
1: πες το.
0: Στην Καλαμάτα.
1: Πού?
0: Στην Καλαμάτα.
1: Καλαμάτα. Έτσι να το λέμε να γεμίζει το στόμα, άγια χώματα, Καλαμάτα.
0: Λοιπόν. Καλημέρα σα.
2: Καλή σα ημέρα.
1: Φιλιά στο Διαβολίτσι, κύριε Φίλντιση. Από εκεί κρατάω.
2: Μια χαρά. Εύχομαι.
1: Ηρωικό.
0: Λοιπόν, θα μα πείτε τώρα τα μυστικά. Εντάξει, δεν θα μα πείτε τα μυστικά του μαγαζιού, αλλά θα μα πείτε τα μυστικά που χρειάζονται για να ψήσει καλά τη Γουρνοπούλα.
2: Τα βασικά, έτσι από φιλοσοφική άποψη, μυστικά του καλού πνευματό τη Γουρνοπούλα είναι. Σε ό,τι ισχύει σε κάθε επάγγελμα. Αγάπη, φροντίδα και γνώση.
0: Σωστό.
2: Και να θες να είσαι και ειλικρινής με τους πελάτες σου.
1: Έτσι, πριν τη βάση σούβλα να τη χαϊδεύεις λίγο, έτσι.
2: Έχει πάντα. Έχει πολύ αγάπη, έχει ερωτική σχέση η Γουρνοπούλα.
1: Μα πείτε τα, εγώ να δείτε. Ναι.
2: Έτσι. Είναι βασικά, είναι καλή πρώτη ύλη, με σωστές αναλογίες κρέατος και λίπους, γιατί χρειαζόμαστε λίπος για να γίνει σωστή Γουρνοπούλα. Θέλει πολλές ώρες ψησίματος, που αυτό σημαίνει χάσιμο κρέατος. Παίρνουμε το μισό κρέας εμείς πίσω όταν ψήνουμε.
1: Ναι, πόση ώρα δηλαδή θέλει, πόσο θέλει.
2: Ανάλογα τα κιλά είμαστε από 10 μέχρι 12 ώρες.
1: Τι λες.
2: Ναι. Ναι. Αυτό μεταφράζεται σε ρεύμα βέβαια, σε κόστος ενέργειας.
0: Ναι.
2: Και σε μεγάλη απώλεια βάρου στο ψητό κρέας που παίρνουμε μετά. Εάν τα τηρήσουμε όλα αυτά λοιπόν, καλή ποιότητα κρέατος, πολλές ώρες ψησίματος και με τη μέθοδο που έχουμε αναπτύξει εμείς το να ψήνουμε, παίρνουμε αυτό το αποτέλεσμα που παίρνουμε καθημερινά για τον πελάτη μας.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα, εντάξει τώρα εμείς μιλάμε με την Γουρνοπούλα, δεν έχουμε τώρα και εμείς ερωτική σχέση έχουμε μαζί της.
2: Έτσι.
1: Πείτε μας λίγο, στην Καλαμάτα τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα, έχει κόσμο, βουλιάζει.
2: Υπάρχει κόσμος πάρα πολύ σε αυτή την περίοδο στην Καλαμάτα, καθυστέρησε ένα έπτυ βέβαια σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Με μειωμένη αγοραστική δύναμη, όπως το βλέπουμε όλοι στο πρωτοκόλλο μας καθημερινά. Έτσι. Υπάρχει μειωμένη δύναμη. Τρελές πωλήσεις κάνουν τα mini market και τα super market.
0: Ναι.
2: Ναι. Σε συνδυασμό με τα Airbnb δηλαδή, είναι αυτό το προφίλ που υπάρχει παντού.
0: Εγώ να γυρίσω λίγο τώρα πιο πίσω στο θέμα που συζητάγαμε για την Γουρνοπούλα.
2: Ναι.
0: Γιατί καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια τόσο πολύ, δηλαδή. Έχει γίνει λίγο viral η Γουρνοπούλα το 15 Αύγουστο. Ξεφυτρώνουν μαγαζιά ακόμα και στην Αθήνα, που εδώ είναι η αυθεντική Γουρνοπούλα. Γιατί ανέβηκε τόσο πολύ? Ίσως γιατί είναι πιο φτηνή σε σχέση με άλλα κρέατα.
2: Κοιτάξτε,
0: και άλλες επιλογές.
2: Η μεσυνακή Γουρνοπούλα έχει τη ρίζωση στην αρχαιότητα. Δηλαδή υπάρχουν μαρμάρινες επιγραφές για Γουρνοπούλα στην αρχαία Μεσσηνία.
0: Ορίστε.
2: Σημαίνει ότι η Μεσσηνία.
0: Αυτά έπρεπε να δεις, Αντώνη μου.
1: Την έβγαλε συνείδηση.
0: Την ιστορικότητα της Γουρνοπούλας.
1: Εγώ δηλώνω δεν το ήξερα.
0: Μισό λεπτάκι. Κάτσε να μας πει το, να μαθαίνεις. Κάτσε.
2: Και είσαι
0: την Καλαμάτα.
2: Μετέπειτα πήγαμε στην Τουρκοκρατία, που οι ντόπιοι ψήνανε χοιρινό για να μην το φάνε οι κατακτητές. Μια πρόβατα και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
2: Τώρα, στις σύγχρονες μέρες τις δικές μας, βάλαμε και εμείς το χεράκι μας στο κομμάτι της Γουρνοπούλας, ως προς τι. Η Γουρνοπούλα όταν φτιάχνεται σωστά είναι ένα εξαιρετικό έδεσμα.
0: Ναι.
2: Βέβαια, η τοπική αγορά την είχε διαχειριστεί λίγο πρόχειρα και λίγο λάθος. Γι' αυτό και υπήρχαν και περιστατικά με νοσοκομεία, με σαλμονέλες, με μολύσεις, με δηλητηριάσεις. Πάντα υπήρχαν. Τα πανηγύρια δεν υπήρχε κανένας έλεγχος ποιος πουλάγε τι πουλάγε, πουλάγανε στους δρόμους.
1: Ναι, υπήρχαν κάτι δηλητηριάσεις εκεί, ήταν κάτι.
2: Ναι, υπήρχαν θέματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά, έτσι, πάρα πολύ σοβαρά. Αυτό αρχίζει και αλλάζει τα τελευταία χρόνια. Και από άποψη νοοτροπίας, αλλά και από άποψη του νόμου που είναι λίγο πιο αυστηρό στο κομμάτι αυτό. Εμείς βάλαμε το χεράκι μας ως προς τι. Περάσαμε την Γουρνοπούλα στις επόμενες γενιές με ένα σύγχρονο τρόπο. Με street food επιλογές, δηλαδή μπέργκερ Γουρνοπούλας, σάντουιτς, spring roll Γουρνοπούλας, σούπα ράμεν Γουρνοπούλας, κάναμε τέτοια πράγματα. Οπότε στην επόμενη γενιά πέρασε πάρα πολύ όμορφα το κομμάτι αυτό. Πάρα πολύ όμορφα. Συμμετείχαμε σε 3 μεγάλα φεστιβάλ στην Αθήνα, στο Athens Street Food Festival για 3 χρονιές και έγινε ένας πάταγος. Οπότε δημιουργήσαμε ένα προϊόν για την αγορά, ιδιαίτερα τη street food. Και έτσι ξεφυτρώνουν και μαγαζιά στην Αθήνα αυτή τη στιγμή με γουρνόπουλα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει και θέμα τιμής. Δηλαδή, άλλο να ψήσεις, ξέρω εγώ, ένα αρνί, ένα κατσίκι ή όχι.
2: Νομίζω ότι υπάρχει και θέμα τιμής. Δηλαδή, είναι value for money. Ναι. Η διαδικασία της γουρνοπούλας. Mm-hmm. Με ένα κιλό γουρνοπούλα, όπως πουλάμε εμείς ιδιαίτερα χωρίς κόκαλο, ναι, σε κοκαλίζουμε αυτό που σερβίρουμε εμείς, είτε σε πακέτο είτε σε τραπέζι, ένα κιλό κρέας είναι ένα κιλό καθαρό κρέας. Τρώνε 3 με 4 άνθρωποι. Που σημαίνει ότι με 5 ευρώ ο άνθρωπος έχει πάει κανονικά με ρίδα φαγητό.
0: Ναι.
2: Με μια σαλάτα και μια πατάτα έχει πάει. Έχει πάει οικονομικά δηλαδή και έχει πάει και καλά.
0: Και έχει πάει και καλά, έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Τώρα, εσείς κάνετε και μπέργκερ.
2: Ναι. Μπέργκερ με γουρνόπουλα.
0: Ένα λεπτάκι. Τώρα το πήγατε πολύ μακριά το πράγμα.
1: Μισό λεπτό.
0: Έχει και μπέργκερ.
1: Έχει και την πετσούλα μέσα.
2: Ναι. Όποιος θέλει, όταν θέλει ο πελάτης, έχει και πέσα μέσα ή απ' έξω.
1: Τι λες τώρα. Τι λες τώρα.
0: Τώρα αυτό δεν είναι μπέργκερ, αυτό είναι.
1: Κόλαση.
0: Να το
1: κόλαση.
2: Αυτό το σάντουιτς το λέμε οικοδομικό εμείς είναι.
1: Οικοδομικό.
0: Οικοδομικό, έτσι.
2: Κατά τα σπέτα γουρνοπούλα και ελαιόλαδο. Είναι φαγητό όμως.
0: Οικοδομικό. Τελευταία ερώτηση περί γουρνοπούλας τώρα. Επαρκεί η παραγωγή ή κάνουμε καμία εισαγωγή.
2: Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ουσιαστικά εμείς παίρνουμε από σφαγεία ελληνικά κρέατα σε περιορισμένη ποσότητα όμως και μεγαλύτερες ποσότητες που χρησιμοποιούμε είναι ολλανδικής προέλευσης, είναι εισαγωγής. Ιδιαίτερα η Πελοπόννησος δεν είναι κυριοτροφιά.
0: Τίμιος.
2: Δεν είμαστε το να που λέμε παραμύθι. Ναι. Είναι εξαιρετικό κρέας, απλά είναι ολλανδικό, δεν είναι ελληνικό. Και δεν είναι ντόπιο. Ναι. Δηλαδή Καλαμάτα Μεσσηνία δεν υπάρχει κυριοτροφείο.
0: Ναι. Το αγριογούρνο κάνει για αυτή τη δουλειά.
2: Όχι.
0: Γιατί?
2: Όχι. Το αγριογούρνο είναι σκληρό κρέας με πολύ έντονη μυρωδιά, που σημαίνει ότι ουσιαστικά πρέπει να μαγειρευτεί με διάφορους τρόπους.
0: Μαριναρισμένο δηλαδή.
2: Ναι.
1: Θέλει 2-3 μέρες για να το φτιάξω ο αγριογούρνο.
2: Ναι, και δεν ξέρω αν αξίζει και τον κόπο.
1: Την ταλαιπωρία.
2: Να μαγειρευτούμε μια φορά, δύο φορές, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
2: Σε πιο συχνή βάση δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ταλαιπωρία το αγριογούρνο να το μαγειρέψει. Δεν το συζητάμε τώρα.
0: Τελευταία ερώτηση. Πόσα μαγαζιά με γουρνοπούλα έχετε στην Καλαμάτα? Περνάνε τα 200?
2: Όχι. Ουσιαστικά μέσα στην πόλη μιλάμε για μόνιμα να βγάζουν γουρνοπούλα να είναι 5 με 6 μαγαζιά.
1: Σοβαρά, έχουν μειωθεί πολύ.
2: Ναι.
1: Να ρωτήσω, παστό φτιάχνετε?
2: Εμείς όχι. Καλαμάτα βέβαια.
1: Ναι, καλά, ναι. Είναι και το παστό, είναι και το λουκάνικο με το πορτοκάλι.
2: Το πορτοκάλι,
0: ναι.
2: Καλά.
1: Και το παστέλι, τέλος, το κλείσαμε.
2: Εμείς φτιάχνουμε παστό μόνο για δική μας χρήση.
1: Αυτό. Όταν θα έρθω θα μου δώσετε λίγο. Θα έρθω να σας
2: πω.
1: Ναι, θα έρθω, ένα μεζεδάκι. Εμείς θα δείτε πως θα χαρούμε. Γιατί είμαστε συγγράμμωση τώρα, καταλάβατε. Είμαστε, φτιάχνουμε τώρα.
2: Είναι το κατάλληλο φαγητό, η κατάλληλη διατροφή.
1: Ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Κύριε Φίλντιση, καλό καλοκαίρι, χρόνια πολλά.
2: Καλό καλοκαίρι, χρόνια πολλά, καλή αυριανή.
1: Να είμαστε καλά.
2: Υγεία σε όλους, έτσι.
1: Να είμαστε καλά. Καλημέρα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, ένα τέταρτο πριν
1: τις 11.
0: Τις 11.
1: Αντρέας Πετρόπουλος.
0: Αντώνης Αντωνόπουλος.
1: Αλφα Radio 989. Μείνετε εδώ. Εμείς σας είπαμε χθες. Το είπε ο Αντρέας Πετρόπουλος. Ζήτησε. Γουρνοπούλα. Την είχαμε. Κλαρίνα. Το έχουμε. Το έχουμε. Πριν πάμε λοιπόν στο Φίλιππο Βασιλόπουλο. Να σας πω, για εμάς που είμαστε εδώ στην πόλη, φιλάμε την πόλη, δεν θα μείνουμε χωρίς πανηγύρια. Λοιπόν, έχουμε στη Χασιά. Η Χασιά είναι στους πρόποδες της Πάρνηθας. Λοιπόν, το Σάββατο θα έχει έλλη κοκκίνου από τις 10 στην πλατεία Δημαρχείου της Φιλής με ελεύθερη είσοδο.
0: Δεν μου λες πανηγύρι, ναι, με έλλη κοκκίνου.
1: Τι να κάνουμε τώρα, θα πει. Εντάξει.
0: Τι θα πει η έλλη κοκκίνου, τον Αμάραντο.
1: Έχει και σήμερα Γιώργο Βελισάρη.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
1: Θέλω να τα ακούσω τον Αμάραντο από έλλη κοκκίνου.
0: Ναι, το ένα δεν το πέτυχε.
1: Το άλλο είναι ανάβυσος δίπλα από τη θάλασσα. Μπράβο. Λοιπόν, εκεί τώρα έχει Λάλεζα, Νιάρχο, Ντέμος και Ποζιού. Πανηγύρι.
0: Τι είναι αυτά?
1: Πανηγύρι.
0: Αυτή, είναι ονόματα αυτά που.
1: Στο πανηγύρι, ναι.
0: Νόμιζα να μεταγραφές στο ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα όμως. Κοίταξε, να σε πάω σε original. Τώρα μου πες κάτι, δηλαδή είναι σαν να τρως μουσακά στην Κίνα. Πώς να το πω.
1: Χωρίς κοιμά.
0: Ναι, μωρέ. Ναι, αυτό το. Ναι. Λοιπόν, γιατί θα πάμε τώρα να συζητήσουμε με τον Φίλιππο τον Βασιλόπουλο. Η Βασιλοπουλέη είναι ιστορική οικογένεια. Και στα λαϊκά όργανα και στα παραδοσιακά, στα πανηγύρια, είναι άνθρωποι της μουσικής. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους. Καλό 15 Αύγουστο με υγεία.
1: Χρόνια
0: πριν
1: πολλά.
0: Πριν μπούμε να πούμε τα υπόλοιπα, πες μου πόσα χρόνια η οικογένεια ασχολείται με τη μουσική, τα κλαρίνα, τα τουμπερλέκια γενικότερα.
1: Διατηρώντας αυτή τη λαϊκή παράδοση που είναι δικό μας ελληνικό, έτσι.
2: Οι Βασιλοπουλέοι διατηρούν τη μουσική πριν τη μουσική, δηλαδή είναι ανεξήγητο αυτό που μπορώ να σας πω.
0: Εντάξει.
2: Από παππού προς παππού είναι
3: γενιά
2: σε γενιά. Δεν
0: πάντα, πάντα κλαριτζίδες.
2: Κλαριτζίδες, τραγουδιστές, έχουμε τα πάντα,
0: ναι.
2: Έχουμε μεγάλο project.
0: Δεν μου λες, θυμάμαι ότι ήσασταν μαζί με τον Μπέσκο σε μια ταινία του Τσιόλη, του Σταύρου του Τσιόλη.
2: Ναι. Αγαπημένος μας.
0: Οι γυναίκες μην κλαίτε, αν θυμάμαι καλά, κάπως έτσι λεγότανε. Τέλος πάντων. Και παίζατε
2: χρόνια, ναι.
0: Πάνε χρόνια, έτσι. Εκεί ήταν ο Μπέσκος με το συγκρότημα και ήσασταν κι εσείς.
2: Και εμείς ήμασταν και εμείς. Ναι. Το Γιάννη Ζουγανέλη, το κουμπαρό μου.
0: Μπράβο. Τώρα, ο Μπέσκος, τι γίνεται?
2: Εντάξει, είμαστε πολύ παλιοί φίλοι.
0: Λέω ότι συνεχίζει η οικογένεια και τα λοιπά, και όπως και εσείς.
2: Ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ποιο είναι το μυστικό που ανάβει το γλέντι σε ένα πανηγύρι? Ποια είναι η μαγιά που γίνεται εκεί πέρα και ξαφνικά όλο γίνεται. Πώς να σου πω.
0: Ναι, μην απαντήσετε. Σταματάνε τη μουσική και βάζουν έλλη κοκκίνου.
2: Είναι υπέροχη.
1: Λοιπόν, για πες μας, ποιο είναι το μυστικό, έτσι? Δηλαδή, όταν μπαίνεις επάνω στη σκηνή, έχεις από κάτω τώρα, γιατί είναι λίγο περίεργο το μείγμα. Δηλαδή, είσαι εσύ τώρα καλλιτέχνης, έχεις λίγο τους άλλους από κάτω που τσιμπάνε, τρώνε, ψιλοπίνουν, πίνουν πολύ, άλλοι δεν πίνουν. Είναι ένα περίεργο μείγμα. Εσύ πρέπει αυτούς τώρα να τους ξεσηκώσεις. Πώς θα το καταφέρεις αυτό?
2: Είναι περίεργο συνέστημα, γιατί εκεί έχει να κάνεις με ανθρώπινο κέφι.
1: Πώς θα το φτιάξεις?
2: Να το έχεις μελετήσει και πρέπει να βγάλεις αυτό που αγαπάς. Εφόσον είσαι πάνω στη σκηνή, πρέπει να δείξεις αυτό που αγαπάς και αυτό που αρέσει στον κόσμο.
0: Να ρωτήσω τώρα, νομίζω ότι ορισμένοι από εσάς γεννηθήκατε μέσα στα πανηγύρια. Δηλαδή ήταν και οι πατεράδες σας, ήταν και οι παππούδες σας, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως. Ο πατέρας μου, ο Γιώργος ο Βασιλόπουλος, που ο Παππούς, ο Γιάννης, ο Βασιλόπουλος, αυτοί μας άνοιξαν τους δρόμους, τα πανηγύρια. Μεγάλος.
0: Σε ποια περιοχή είσαστε?
2: Είμαστε στο Ήλιον.
0: Τώρα, εδώ στην Αθήνα. Ναι, η καταγωγή είναι νομίζω από τη Βιωτία κάπου.
2: Η καταγωγή είναι από το Αγρίνιο.
0: Α, από το Αγρίνιο.
2: Αγρίνιο.
0: Κάποια πανηγύρια που έτσι θεωρείται ότι είναι παραδοσιακά, που κρατάνε τον κόσμο.
1: Τα καλύτερα πανηγύρια, τα highlight που λέμε, ποια είναι για σας?
2: Δεν υπάρχει πανηγύρι που να μην είναι highlight. Είναι δηλαδή, μπορεί να πας σε ένα πανηγύρι και να έχει 10 άτομα και να γίνει ένας μεγάλος χαμός με αυτά τα 10 άτομα. Μπορεί να πας σε ένα πανηγύρι που να έχει 1000 άτομα
1: και να είναι όλοι κάτω και να σκέφτονται.
2: Είναι όλοι κάτω, ναι.
0: Εσείς θα πάτε κάπου φέτος?
2: Ναι, πάμε κι εμείς. Παντού πάμε κι εμείς, ό,τι μπορούμε.
0: Πού παίζετε αύριο?
2: Σας ακούω.
0: Αύριο πού θα παίξετε?
2: Αύριο θα είμαστε στο Αγρίνιο.
1: Πείτε μας πού.
2: Σε ένα μικρό χωριό εκεί, σε κάτι συγγενείς.
0: Ωραία. Α, μάλιστα.
1: Ωραία. Άρα θα γίνει καλό κλέντι εκεί.
2: Θα γίνει δυνατό κλέντι.
1: Ωραία.
2: Ναι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ποιο είναι το πιο έτσι, πες μου ένα-δύο γεγονότα από πανηγύρια που δεν θα τα ξεχάσεις ποτέ?
2: Ένα-δύο γεγονότα από πανηγύρια,
1: Ναι, που δεν θα το ξεχάσεις ποτέ. Που έγινε μέσα τώρα τα γεγονότα.
0: Πες,
1: τι έγινε?
0: Πες και ένα.
1: Και ένα. Πάρ' το.
2: Στο Αγρίνιο, στο Αγρίνιο, δεν μπορώ να ξεχάσω στο Αγρίνιο την πρώτη φορά που είχαμε πάει για πανηγύρι και το μάθανε όλοι εκεί οι πατριώτες μας. Μας υποδέχτηκαν πολύ όμορφα, πολύ τρεφορά και δεν περιμέναμε αυτό που έγινε. Και το έχουμε κρατήσει στην καρδιά μας.
1: Έτσι, στιγμές έτσι που...
2: Παίζαμε μέχρι το πρωί.
0: Ωραία.
2: Η αγάπη που παίρνεις δηλαδή από τον κόσμο και σου μένει.
0: Τώρα που έχει, έτσι να το πω, όχι ο θεσμός τώρα, τα πανηγύρια έχουν επανέλθει, πάει πάρα πολλοί κόσμος. Γιατί έχει γίνει αυτό?
1: Έχει ξαναμπεί στη μόδα.
2: Το πανηγύρι ήταν πάντα στη μόδα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή,
0: τώρα βλέπουμε περισσότερο κόσμο, Ελλάδα, το ψάχνει.
2: Δηλαδή όλοι περιμένουμε ένα πανηγύρι κοντά στη γειτονιά μας.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: σε ευχαριστούμε.
0: Χαιρετούμε όλο το Βασιλοπουλέικο. Να είστε καλά.
1: Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Να και ένα τραγουδάκι σε όλη την Ελλάδα. Ένα μικρό ρεφρέν. Το σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία για εσάς τους υπέροχους ανθρώπους.
0: Α, είσαστε
1: ωραίοι. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, Βασιλοπουλέ, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Ευχαριστούμε, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Γεια. Λοιπόν, ωραία η Βασιλοπουλή, έτσι.
1: Και δεν ήταν φτιαγμένο, έκπληξη για όλους, έτσι, δεν είχαμε συνεννοηθεί τίποτα.
0: Ένα τηλέφωνο τους κάναμε,
1: ναι.
0: Να βγουν οι άνθρωποι, ωραία ήταν όμως.
1: Ωραία. Αυτό είναι πανηγύρι, αυτό είναι Ελλάδα.
0: Και μας κάνανε και τραγούδι αφιέρωμα.
1: Έμα, με αυτό, σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία.
0: Μπράβο.
1: Ελλάδα, αυτό είναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Είμαστε η καλύτερη χώρα του κόσμου. Με τα στραβά μας, τα ανάποδα και έτσι.
0: Α, άρχισε πάλι τα σοβινιστικά.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, οι άλλοι είναι.
1: Οι άλλοι τι είναι.
0: Ναι,
1: στα δέντρα θα ήταν. Θα ήταν.
0: Α, θα ήταν στα δέντρα.
1: Τους ξεπλακέψαμε κι αυτούς.
0: Αυτό να το ξαναπείς.
1: Τους ξεπλακέψαμε, ρε. Ναι.
0: Του βλαχέψαμε μάλλον.
1: Θα ήταν καλό αυτό. Αν του είχαμε βλαχέψει, θα ήταν καλύτερη. Ναι. Θα ήταν, αλλά δεν. Ναι. Πήγαμε στο ξεβλάχεμα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ήταν και αυτοί βλάχοι, δηλαδή.
1: Αυτοί ήταν στα δέντρα, λέμε.
0: Α,
1: έτσι δεν έχουν πει.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Έτσι λένε.
0: Ωραία,
1: οι άλλοι.
0: Ωραία,
1: οι άλλοι
0: ωραία.
1: Το λένε αυτό.
0: Ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Για πε. Νομίζω καλά πήγαμε.
1: Καλά ήταν.
0: Να αφήσουμε τον κόσμο τώρα ήρεμο να περάσει το 15 Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Εμείς θα είμαστε από Δευτέρα μαζί.
1: Δευτέρα μαζί, 9-11.
0: 9-11, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Θα έρθεις με την ίδια εμφάνιση.
1: Όχι.
0: Α,
1: όχι, μπα, δεν.
0: Λοιπόν,
1: χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, να είστε καλά.
1: Να προσέχετε.
0: Mm-hmm.
1: Να το ευχαριστηθείτε.
0: Όσοι πάτε πουθενά έτσι κανένα πανηγύρι με ρέγουλα,
1: ναι.
0: Προσέξτε την οδήγηση.
1: Ναι.
0: Γιατί...
1: Να έχετε κάβα οδηγό, παιδιά.
0: Ναι.
1: Κάβα οδηγό. Πιείτε όσο θέλετε με κάβα οδηγό.
0: Ναι.
1: Φάτε όσο θέλετε, κάβα οδηγό.
0: Ωραία. Πάρετε κανένα ταξί μετά.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Αλλά πού να το βρει το ταξί, 15 Αύγουστο τώρα.
1: Εντάξει, όλο και κάτι θα.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, καλό 15 Αύγουστο. Δευτέρα, εμείς εδώ, 9 η ώρα το βράδυ.
1: Το πρωί.
0: Το πρωί.
1: Το πρωί. Ναι.
0: Είναι άμεση βραδινός.
1: Έμα. Ναι. Ναι. Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα.
0: Άντε, χαρά,
1: Πολυθία Αγγελική Λάζου.
0: Άννα
1: Μαρία Παπακοσταντίνου για δελτίο ειδήσεων. Α989. Χρόνια πολλά.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
2: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate, Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate, εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ανατροπή στα σχέδια χιλιάδων ταξιδιωτών που είχαν προγραμματίσει σήμερα να αναχωρήσουν ακτοπλοϊκώς από την Αθήνα εν ώψη 15 Αυγούστου εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στο λιμάνι της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στο λιμάνι του Πειραιά, οι δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν την ακύρωση ορισμένων δρομολογίων για Κυκλάδες. Κανονικά διεξάγεται η ακτοπλοϊκή κίνηση προς τα νησιά του Εργοσαρονικού. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σε κατάσταση συναγερμού για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία, Αργολίδα και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος παραμένουν στο μέτωπο, αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο τυχόν αναζωπηρώσεων. Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις έχουν καεί 3.500. Απίφθινε έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς από το μεσημέρι αναμένεται σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Στο σημείο βρίσκονται 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 225-27 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 57 οχήματα. Συνολικά 481 κάτοικοι απομακρύνθηκαν χθες διαθαλάσσεις από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Φιλοξενούνται προσωρινά σε ξενοδοχειακές μονάδες της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης. Στο πέρασμά της η φωτιά έκαψε οχήματα και άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό κατοικιών. Συνελήφθη 30χρονος στην περιοχή του Καστελόκαμπου στην Πάτρα μετά από καταγγελίες κατοίκων ότι επιχειρούσε να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Ενώπιον ανακριτή σήμερα, ο 59χρονος που κατηγορείται ότι προκάλεσε 6 πυρκαγιές στη Σύνδο Θεσσαλονίκης σε διάστημα 3 ημερών. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1974. Όσα χρόνια και αν περάσουν, η μνήμη διατηρείται. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής, ενώ σημαντικού μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτζή είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Έλληνας Υπουργός ενημερώθηκε για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν σχετικά με το στενό του Ορμούζ. Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της ναυτικής ασφάλειας, ενώ οι δύο τους συμφώνησαν να συζητήσουν τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο. Συνεχίζονται ακατάπαυστα οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 134 μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Η Ελλάδα παραμένει ένας απόλυτα ασφαλής, φιλόξενος και ανοιχτός προορισμός παγκόσμιας εμβέλειας τόσο για τους Ισραηλινούς πολίτες όσο και για όλους τους επισκέπτες της, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά αντισημιτισμού όπως αναφέρει. Όπως υπογραμμίζει, η Ελλάδα εγγυάται την ασφάλεια όλων των επισκεπτών της. Ρατσιστικές συμπεριφορές και εκδηλώσεις βίας τιμωρούνται παραδειγματικά, είναι απολύτως καταδικαστές και δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία μας. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν εργατικά σωματεία και συλλογικότητες στον Πειραιά με αφορμή την άφιξη του Ισραηλινού κουρασγερόπλου Crown Iris. Την κινητοποίηση διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών, η Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων Ελλάδος και η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό. Στον διεθνή χώρο, σε επαόριστον διατήρηση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, προσανατολίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου Πιτ Χέξεθ. Παράλληλα, ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, προανήγγειλε νέα μέτρα οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν την επόμενη εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι θα είναι πρωτοφανή. Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. 281 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 3.971 τραυματίστηκαν, ενώ 379 αγνοούνται σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, αποκλείστηκε από το Europa League ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε με σκορ 3-2 από την Anderlecht στις Βρυξέλλες. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει στα play-off του Conference League. Την έκτη θέση στον τελικό του άλματος επί κοντό κατέλαβε η Κατερίνα Στεφανίδη με επίδοση 4,60 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 6 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, η Αγγελική Λάζου.

0: Εντάξει, εγώ ήρθα εδώ με σκοπό να γράψω χημεία. Μου λένε γράφεις ιστορία. Εντάξει, τους έγραψα λίγα μαθηματικά εκεί ό,τι ήξερα. Βατά πάντως ήταν τα θέματα. Δηλαδή, και ένας μαθητής που δεν είχε διαβάσει θα μπορούσε να γράψει. Εδώ έγραψα εγώ. Εντάξει, είναι πώς το βλέπει καθένας. Θειοκαλλιέργειες, κάτι τέτοιο. Πρόβατα στην Πάθμο, θα δείξει.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 11 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 12, αλλά δεν είμαι μόνη μου. Συνοδοιπόρος μάγος των πλήκτρων απέναντί μου, ο Κωνσταντίνος Ρέκα. Τι ωραία περάσαμε αυτή τη βδομάδα, Κωνσταντίνε μου. Σε ευχαριστώ, ήσουν εξαιρετικός, ταχύτατος. Είναι άμα το παιδί είναι νέο. Παίρνει φωτιά το μυαλό, δεν είναι να είχαμε να λέγαμε. Τώρα, γιατί ξεκινήσαμε με τις πανελλαδικές, αυτό το ωραίο, την να την πούμε δήλωση, δήλωση μαθητού, αστέριος, είναι παλαιά βεβαίως η δήλωση, αλλά μας αρέσει να κάνουμε αυτού του τύπου τις αλλιεύσεις από το διαδίκτυο, αφού το έχουμε που το έχουμε, ας κάνουμε κάτι σοβαρό, δεν ανάγκη να βγάζουμε εκεί τη χολή μας μέσα στα social, ας γίνουμε λίγο καλύτεροι. Ας παραδειγματιστούμε, λέω εγώ τώρα. Γιατί λοιπόν ξεκινήσαμε από αυτό? Γιατί ούτως ή άλλως μας άρεσε πάρα πολύ αυτό που μας είπε ο Αλέξης Τσίπρας για την κατάργηση των πανελλαδικών. Βεβαίως δεν συμφωνούν οι υπόλοιποι. Δείτε πώς θα το κάνετε. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι και όλη αυτή η, πώς να την πω, πολεμική εντός πολλών εισαγωγικών που μας ξεκίνησε από χτες μετά την απόφαση του ΣΤΕ και βγήκαν τα κόμματα να επιτεθούν στον νόμο Πυρακάκη και μπουρου. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τελικώς. Όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, τα έχουμε πει βέβαια πολλάκις, ότι το υπόδειγμα μας το δίνει το πολιτικό προσωπικό. Και αυτό ακολουθούμε, δυστυχώς, καταργούμε τα φίλτρα, καταργούμε την κοινή λογική, τα καταργούμε όλα, εν είδη ενός ιδεολογήματος το οποίο ας πούμε ότι πιστεύουμε και μας οδηγεί στην κάλπη. Η απόφαση του ΣΤΕ είναι πολύ συγκεκριμένη και δεν αφορά στο νόμο. Τουναντίον, βάσει του νόμου Πιερακάκη, προβλέπονταν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ένα παράρτημα ξένου πανεπιστημίου τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και επίπεδο εκπαιδευτικού προσωπικού υλικού και όλα αυτά τα πολύ ωραία που συμβαίνουν στα δημόσια ΕΕ που τα έχουμε καλά κάνουμε ετερών εκάτερων. Αλλά εδώ δεν συζητήθηκε η νομιμότητα του συγκεκριμένου νόμου. Αυτό έχει κριθεί, έχει τελειώσει. Τι ήρθε και είπε το ΣΤΕ? Ότι 1, 2, 3 παραρτήματα θα έπρεπε να λειτουργείτε με τον α, β, γ, δ τρόπο όπως προβλέπετε από τον νόμο και δεν το έχετε κάνει. Και μέχρι να το κάνετε εγώ κατεβάζω τα ρολά. Όπως γίνεται δηλαδή όταν πηγαίνουν οι υπάλληλοι της ΑΔΕ να κάνουν έναν έλεγχο, βρίσκουν παρατυπίες και κατεβάζουν τα ρολά. Περί αυτού συζητάμε. Τώρα εγώ καταλαβαίνω μία κριτική που ασκείται, σωστά ασκείται, γιατί δεν θα έπρεπε να συμβεί αυτό το πράγμα για κανένα λόγο. Όφιλε λοιπόν το αρμόδιο Υπουργείο να έχει ελέγξει ότι όλα είναι όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή έχεις φέρει ένα νόμο, τον έχεις ψηφίσει, τον έχεις εφαρμόσει. Δεν πρέπει να δεις τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια, λέω εγώ τώρα, αν αυτός ο νόμος εφαρμόζεται όπως πρέπει. Δεν το έκανες. Άρα κατά την άποψή μου η κριτική πρέπει να εστιαστεί σε αυτό και όχι στο ότι ο νόμος Πυρακάκη και μπούρου μπούρου και τα πανηγύρια μια χαρά κάνανε και τα πανηγύρισαν, ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ήρθε ο νόμος, εφαρμόστηκε όπως εφαρμόζεται, εκεί που υπάρχουν τρύπες πάμε να τις διορθώσουμε. Απλά απλούστατε έτσι για να μην το κάνουμε παραπάνω. Τώρα, το αν θα έπρεπε να έχει έρθει αυτός ο νόμος χωρίς την αναθεώρηση του άρθρου 16 είναι άλλης τάξης συζήτηση με το τι μας λέει η συγκεκριμένη απόφαση, τουλάχιστον όπως τη διάβασα εγώ την απόφαση. Δηλαδή η απόφαση δεν λέει ότι κλείστε τα όλα, κακώς λειτουργούν. Λέει ότι αυτά τα τρία δεν λειτουργούν σύμφωνα με αυτά που ορίζει ο νόμος. Και πάρα πολύ καλά έκανε το ΣΤΕ και τους λέει: «Παιδιά, σας κλείνω. Συμμορφωθείτε για να πάμε και λίγο παρακάτω». Απλά, απλούστατα είναι τα πράγματα. Εμείς τα κάνουμε δύσκολα. Πολύ δύσκολα τα κάνουμε. Έχω πολλά να πω, δεν θα προλάβω κατά πάσα πιθανότητα. Η αλήθεια είναι, γιατί έχουμε μόνο μία ώρα στη διάθεσή μας. Δεν πειράζει, γιατί είπαμε μία και καμία για μας. Φεύγουμε αύριο. Θα πάμε εκεί στην υπέροχη Καλαμάτα λίγες μέρες. κάνουμε κι εμείς τα μπάνια μας, να ξεκουραστούμε. Εγώ θα πάω να κάνω ρεπορτάζ. Θέλω να δω εκεί, θα κάνω πολιτικό ρεπορτάζ. Τι λέει η επαρχία, πώς βλέπει τα πράγματα. Γιατί θέλω να πηγαίνω στα χωριουδάκια, όχι στο κέντρο. Το κέντρο είναι κέντρο. Άντε να βρεις άκρη, δεν βρίσκεις. Δεν βρίσκεις άκρη. Θέλω να πάμε όμως σε μια μουσική επιλογή που έχει κάνει η Θεά Αφροδίτη Σιμίτη, γιατί έχω δεσμευτεί ήδη από χτες να βγάλουμε σε πολύ λίγο τον αγαπητό φίλο του Alpha Radio 989 αρχικά και δευτερευόντως φίλο που είναι στην Πράγα. Τον Σάκη Θεοδωρόπουλο. Θέλω να μας δώσει μία γεύση εκεί από αυτά τα όμορφα μέρη που έχει περπατήσει, κρίνοντας και τις φωτογραφίες που στέλνει εδώ στο Viber. Εννοείται ότι μπορείτε και εσείς να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapaki-alpharadio-989.gr. Είμαι χαρούμενη σήμερα γιατί πήγε καλά αυτή η πυρκαγιά στη Χαλκιδική. Φαίνεται ότι είναι υπό πλήρη έλεγχο. Βεβαίως πάντα δεν πρέπει να ξεχνάμε τι ζημιά μπορεί να προκαλέσουν οι αναζωπηρώσεις. Το ζήσαμε και με τη Βαριμπόμπη αυτό, έτσι το, να φρεσκάρω λίγο τη μνήμη μας, και πάρα πολύ καλά κάνει η πυροσβεστική και είναι σε εγρήγορση και παραμένει στην περιοχή. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε με το Σάκη Θεοδωρόπουλο.

0: Εδώ είμαστε, 11 και 13 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και με αυτά και με αυτά δεν είπαμε ότι σήμερα είναι Παρασκευή 14 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Είστε πάρα πολύ στο δρόμο. Μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε με τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν το ταξίδι σας, γιατί τα μποφόρ σήμερα ενδεχομένως να ακυρώσουν αρκετά από αυτά. Να είσαστε έτοιμοι. Τώρα, αν δεν έχετε επικοινωνήσει και πάτε έτσι και αλλιώς, δεν πειράζει. Πιείτε ένα καφεδάκι, κάντε μια βόλτα. Είναι πάρα πολύ ωραίο ο Πειραιάς αν φεύγετε από εκεί. Εγώ το πέρασα αυτό πριν από 2 χρόνια, 3. Έφευγα για Τίνο με την κόρη μου. Καλά, δεν φύγαμε στην ώρα μας, εννοείται. Οκ, μια χαρά περάσαμε, περπατήσαμε στον Πειραιά, κάναμε και κάτι ψώνια, έπιαμε και τον καφέ μας, φάγαμε και τα μπέργκερ μας. Μια χαρά περάσαμε. Και μετά ήρθε το πλοίο και φύγαμε και πήγαμε στον προορισμό μας. Αφού δεν μπορώ να σας ταξιδέψω διαφορετικά, θα το κάνει ο Σάκης Θεοδωρόπουλος αυτό για λογαριασμό σας, ο οποίος απολαμβάνει την Πράγα αυτές τις μέρες. Καλημέρα, Σάκη.
1: Καλημέρα, Αγγελική. Ντόμπρε ράνο στα τσέχικα η καλημέρα.
0: Α, τι, μαθαίνεις και τη γλώσσα.
1: Προσαρμοζόμαστε αμέσως στις νέες συνθήκες.
0: Έτσι είναι. Όταν είσαι δημοσιογράφος δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά.
1: Βέβαια. Αρχικά να πω ότι εδώ η ώρα είναι μία ώρα πίσω από την Αθήνα, οπότε εδώ είναι 10 και 14 πρώτα λεπτά.
0: Τι ωραία. Μια χαρά. Άρα την έχεις πιάσει τη μέρα από νωρίς, έτσι.
1: Γενικότερα ξυπνάμε πολύ νωρίς, γύρω στις 8 η ώρα τοπική. Τρώμε το πρωινό και γύρω στις 9 δίνουμε συνάντηση με τον ξεναγό, γιατί έχω έρθει με γκρουπ.
0: Τέλεια, πολύ ωραία, Σάκη. Για πες, τι έχεις έτσι ξεχωρίσει στις πρώτες μέρες σου εκεί?
1: Ουσιαστικά οι πρώτες μέρες περιλάμβανε χθες, ειδικά ήταν πιο έτσι γεμάτη ξενάγηση, γιατί η προχθεσινή μέρα ουσιαστικά ήταν, μας πήρε από το αεροδρόμιο και απλά είδαμε λίγο την παλιά πόλη. Χθες ήταν πιο γεμάτη η μέρα γιατί πήγαμε στο κάστρο, εκεί που είναι σήμερα και το Προεδρικό Μέγαρο, το Υπουργείο Εξωτερικών, διάφορα άλλα κτίρια, εκκλησίες όπως του Αγίου Βίτου, του Αγίου Βάτσλαβ, που είναι ο προστάτης της Τσεχίας, του Αγίου Γεωργίου. Και έχει πάρα πολύ ωραία αρχιτεκτονική. Συνδυάζονται όλες οι εποχές εδώ πέρα στην Τσεχία. Αναγέννηση, Μεσαίωνας, Ρωμανική περίοδος, Μπαρόκ, πάρα πολύ όμορφα κτίρια. Και καθαρός δρόμος εννοείται, καμία σχέση με την Αθήνα.
0: Καλά τώρα. Δεν νομίζω ότι η Αθήνα μπορεί να μπει σε οποιοδήποτε μέτρο σύγκρισης, παρότι και εμείς έχουμε πολλές ομορφιές, ούτε να τις αναδείξουμε ξέρουμε, κάτι έχουμε πάθει.
1: Εκεί ξέρουν να τα αξιοποιούν σωστά.
0: Ναι, αλλά είναι και ο κόσμος που βοηθάει, σαν και έτσι δεν είναι. Δηλαδή και ο ίδιος ο πολίτης είναι σε αυτή τη λογική.
1: Ναι. Όλος ο κόσμος συμβάλλει για το καλό της χώρας. Είναι λαός έτσι ενωμένος, δυνατός και θέλει το καλό της πόλης και της χώρας γενικότερα. Είναι πολύ καλοί οι άνθρωποι εδώ πέρα.
0: Ενώ εμείς εδώ αντίθετα τραμπουκίζουμε ό,τι μας παίρνει και όπου μας παίρνει. Να τα λέμε και αυτά.
1: Ακριβώς. Ακριβώς έτσι όπως το λες. Ακριβώς έτσι όπως το λες.
0: Δεν μπορώ δηλαδή να φανταστώ εκεί που είσαι να έρχονταν ένα γκρουπ Ισραηλινών τουριστών και να τους την πέφτανε τίποτα τύπη εκεί.
1: Καθόλου. Καθόλου. Παρεπιπτόντως εδώ πέρα υπήρχε στην Τσεχία η μεγαλύτερη ακμάζουσα εβραϊκή κοινότητα στην Ευρώπη. Και αν βρεθεί κάποιος στην παλιά πόλη της Πράγας, εκεί κοντά στο ρολόι, όλο ευθεία μπροστά που είναι η οδός Παρισίων, εκεί είναι η εβραϊκή συνοικία της πόλης. Και η ξεναγός μας χαρακτήρισε ότι εκεί θυμίζει λίγο το Κολωνάκι, δηλαδή ακριβές τιμές, κυριλέ μαγαζιά. Ναι. Και ζούσαν οι Εβραίοι εκεί πέρα. Μέχρι την ίδρυση του Ισραήλ μέναν αρκετοί Εβραίοι εδώ στην Τσεχία.
0: Ναι, σωστά τα λες. Εκεί είναι μια χαρά. Είναι πιο οργανωμένα τα κράτη πάντως τελικά. Εκεί σε αυτή την ευρύτερη περιοχή, γιατί και από φωτογραφίες που βλέπω και από διάφορες άλλες χώρες υπάρχει αυτή η ομορφιά, υπάρχει αυτός ο σεβασμός και στους επισκέπτες βεβαίως, αλλά αρχικά οι ίδιοι σέβονται τη χώρα τους.
1: Ακριβώς, έτσι όπως το λες. Παρεμπιπτόντως εδώ πέρα δεν κυκλοφορεί ο κόσμος τόσο πολύ με το αυτοκίνητο, ειδικά μέσα στο κέντρο. Το λεωφορείο μας άφησε

0: Ναι, μετά είναι όλο υποδαράτο ή με ποδήλατο. Ή με ηλεκτρικό πατίνι. Και το καλό είναι ότι εδώ υπάρχουν και λωρίδες. Για τα πατίνια, για τα ποδήλατα. Και δεν βλέκεις με την υπόλοιπη ροή της κυκλοφορίας.
1: Γέλα να το πεις αυτό στο κέντρο. Για πες τον άλλο να μην μπει με το αυτοκίνητο στη Σταδίου, για παράδειγμα.
0: Θα με πάρουν με τις πέτρες και θα μου λένε τι λες ρε μεγάλε.
1: Έτσι είναι, Σάκη μου, όπως ακριβώς το περιγράφεις. Και το πρόγραμμά σου μέχρι πότε σε κρατάει εκεί στην περιοχή?
0: Αύριο πάω Γερμανία, περνάμε τα σύνορα και πάμε στη Δρέσδη, που έχει διάφορα εκεί ωραία κτίρια, τα οποία είχαν ξαναστηθεί όλα από το μηδέν, γιατί είχαν διαλυθεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μπράβο τους που τα ξαναχτίσανε έτσι όπως ήταν και πριν. Γιατί εμείς δεν νομίζω να το κάναμε κάτι τέτοιο.
1: Καλέ, όχι.
0: Και την Κυριακή, καλώς έχοντα των πραγμάτων, γυρνάμε στην Ελλάδα.
1: Να περάσεις πάρα πολύ όμορφα.
0: Και έχει και πολύ όμορφο καιρό για δεδομένα Τσεχίας. Είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός. Έχει σήμερα 32-33 βαθμούς.
1: Α, καλοκαιράκι δηλαδή, Είσαι καλοκαιράκι.
0: Απλά είναι καλοκαιράκι, απλά το θέμα είναι ότι εκεί μπορεί να αλλάξει απότομα ο καιρός. Δηλαδή από εκεί που έχεις 32-33, ξαφνικά να σου ρίξει μια βρόχα και να σου ρίξει τη θερμοκρασία 20 βαθμούς.
1: Εντάξει, κοίταξε, εμένα μου αρέσει αυτός ο καιρός έτσι όπως τον περιγράφεις.
0: Αλλά μήπως... το βράδυ δεν έχει κρύο και τέτοια, τζάμπα που μου φαίνεται πήρα τις ζακέτες.
1: Δεν πειράζει, σου είπε η μαμά σου να την πάρει ζακέτα, είμαι σίγουρη.
0: Αθάνατη Ελληνίδα μάνα, και
1: σε ηλική, παρακαλώ, Σάκη. Να περάσεις πολύ όμορφα, κράτα το ζακετάκι, ποτέ δεν ξέρεις. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που μοιράστηκες αυτές τις ομορφιές μαζί μας. Έτσι, νοερά ταξιδέψαμε και εμείς λίγο με σένα.
0: Καλό. Να είχα εικόνα να σας έδειχνα τις ομορφιές του Μολδάβα και του νησιού.
1: Ναι.
0: Σβάνιτσε. Ένα ωραίο τεχνητό νησάκι μέσα στον ποταμό Μολδάβα. Θα κάνω να σας έκανα εδώ μια και ωραία κρουαζιέρα μέσα στο ποτάμι.
1: Αχ, σε ευχαριστούμε και μόνο που το λες, Σάκη μου, να περάσεις πολύ όμορφα και θα ανταμώσουμε εμείς από Σεπτέμβρη.
0: Ελπίζω να τα πούμε και διαζώσεις, Αγγελική.
1: Θα τα πούμε, Σάκη, θα τα πούμε. Να μου είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο διακοπών.
0: Καλημέρα.
1: Πάμε κι εμείς πολύ γρήγορα τώρα σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 11 και 21 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Θα επαναλάβω με αφορμή τα όσα μας είπε ο Σάκης, αυτά που πολύ συχνά σας λέω, ότι αν δεν αγαπήσουμε εμείς τις πόλεις μας, ένα χάλι θα είναι πάντα. Ωραία, καταλαβαίνω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να κάνει πράγματα που δεν τα κάνει, αλλά και εμείς οι ίδιοι το αφήνουμε λίγο στην τύχη του. Δεν μας κοστίζει τίποτα να πάρουμε μία σκουπίτσα να καθαρίσουμε το πεζοδρόμιο. Πραγματικά δεν μας κοστίζει. Εκεί που κάνουμε τις αυλές μας, κάνουμε τις βεράντες μας, ας βγούμε να κάνουμε και το πεζοδρόμιο. Δεν πειράζει. Καλό θα κάνουμε, κακό δεν θα κάνουμε. Οι ίδιοι πρέπει να είμαστε πιο απαιτητικοί απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση, που δεν είμαστε. Τους βλέπουμε να αυθαιρετούν, να μην δουλεύουν και δεν τρέχει τίποτα, είναι απλά Παρασκευή, Τετάρτη, δεν ξέρω εγώ, βάλτε όποια μέρα θέλετε. Αν οι ίδιοι εμείς δεν αγαπήσουμε τον τόπο μας, δεν θα τον αγαπήσει κανένας. Θεωρώ δε απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει με τους Ισραηλινούς τουρίστες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό καθόλου και δεν νομίζω ότι και κάποιος μπορεί να το καταλάβει. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, αν εγώ είμαι πολίτης μιας χώρας που η πολιτική της ηγεσία είναι η χειρότερη του πλανήτη, μην πω να το πάμε και σε άλλη διάσταση και του έξω πλανήτη. Οι χειρότεροι, σημαίνει ότι πρέπει να με τραμπουκίζουν επειδή η χώρα μου έχει μία κακή κυβέρνηση. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πού στον κόσμο γίνεται? Με συγχωρείτε κιόλας. Πού στον κόσμο γίνεται? Θέλεις να διαμαρτυρηθείς? Είσαι τόσο μαγκάς, είσαι τόσο αλληλέγγυος. Μάσου και πήγαινε έξω από το κοινοβούλιο του Ισραήλ και κάνε τη διαμαρτυρία σου. Πήγαινε, γιατί εκεί μπορείς να την κάνεις. Σε κάποιες άλλες περιοχές που υπερασπίζεσαι με σθένος, δεν θα μπορέσεις να το κάνεις αυτό. Δεν θα μπορέσεις να έχεις διαφορετική άποψη από την υπερισχύουσα, άντε να το πω έτσι με αυτούς τους όρους. Δεν το καταλαβαίνω να πηγαίνεις να τραμπουκίζεις ένα ζευγάρι ή έναν άνθρωπο που έχει έρθει να κάνει διακοπές. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είναι αυτά? Και θες μετά να μου πεις τι? Ότι είσαι προοδευτικός? Ότι είσαι κανονικός? Δεν είσαι. Πας εκεί που σε παίρνει. Και βεβαίως εδώ υπάρχει μια ευθύνη και από τις αρχές. Δηλαδή, ωραία, καταλαβαίνω ότι οι αστυνομικοί μας είναι επιφορτισμένοι με πάρα πολλά πράγματα. Το καταλαβαίνω. Θες ενδοοικογενειακή βία, θες παραμέληση ανηλίκων, θέλεις κοινό ποινικό έγκλημα, θες μέτριο έγκλημα, θέλεις καταβλισμούς, πάρα πολλά, το αντιλαμβάνομαι. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι δικαιολογία. Δεν μπορεί να είναι άλοθη στο να μην κάνεις τα αυτονόητα. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Βρείτε μου μία χώρα, ακόμα και αυτές που θαυμάζετε, που έτσι στο κουκουρούκου. Δηλαδή, δεν είναι ότι έχουμε μια διαδήλωση, δεν έχουμε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, δεν έχουμε μια συγκέντρωση υπέρ της αλληλεγγύης των χυμαζόμενων λαών. Δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Έτσι, σου έρχεται εσένα, είσαστε, μαζεύεστε πέντε, βγάζετε μια φίσα και λέτε στη Σύρο. Εγώ δεν θα ξαναπάω ποτέ στη Σύρο. Και να σκεφτείς ότι ήταν ένα νησί που λάτρευα και θα ήθελα να ζήσω. Και δεν πρόκειται ούτε απ' έξω να περνάω. Δηλαδή, θα αποφύγω και διαδρομή πλοίου που περνάει απ' έξω. Είναι απαράδεκτο αυτό. Και είχαμε φιλοξενήσει εδώ και αντιδήμαρχο του νησιού, που λέει ότι δεν συμφωνεί. Μα αν δεν συμφωνεί η δημοτική αρχή, κάνει κάτι για να μην γίνει. Δεν το αντιλαμβάνομαι με άλλους όρους. Δεν μου αρέσει αυτό. Απέναντι σε οποιονδήποτε, έτσι, για να το ξεκαθαρίσω, όπως δεν θα μου άρεσε να βλέπω ομάδες πολιτών να στρέφονται κατά Παλαιστινίων, κατά Αφγανών, κατά, γιατί ένας έκανε ένα έγκλημα, έτσι δεν μου αρέσει και αυτό που συμβαίνει με το Ισραήλ. Και λίγο να το προσέξουμε, γιατί ευτυχώς την τιμή την έσωσε η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, υπουργός τουρισμού, η οποία βγήκε και είπε ότι η Ελλάδα είναι φιλόξενη σε όλους και δεν επιτρέπονται αυτά. Ευτυχώς, γιατί άλλος δεν έχει μιλήσει και δεν είναι το τουριστικό μας προϊόν που με έναν τρόπο το υποτιμούμε κάνοντας αυτές τις πράξεις. Πρέπει να δούμε και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που συγκεντρώνονται και κάνουν αυτά τα πράγματα. Να τους δούμε αυτοί οι άνθρωποι ποιοι είναι. Είμαι εγώ δηλαδή που ξύπνησα το πρωί και είπα κάτσε ρε φίλε, εκεί στη Γάζα κάτι γίνεται. Πρέπει να βγω να διαμαρτυρηθώ. Επίσης, είδα και ένα βίντεο που ανέβασε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι στη Ρόδο, σε αυτό το κοσμοπολίτικο νησί της Ρόδου. Είναι αυτός ο Ιάσονας που ξεχνάω πάντα το επίθετό του. Και έκανε εκεί, είχε μαζέψει 10-20 ανθρώπους και έλεγε για την Παλαιστίνη, για αυτό, για το ΝΑΤΟ είπε. Γιατί ό,τι θέλεις, τα έκανε όλα χταρμά. Δηλαδή, δεν ξέρω, ήταν Μπορεί να είδα και μοντάζ. Που δεν νομίζω, γιατί εμείς που έχουμε δουλέψει καστηλίως καταλαβαίνουμε που γίνεται το μοντάζ. Μάλλον ήταν έτσι στην παρόρμησή του να πει κάποια πράγματα. Θέλω κάποιος να μου πει τι δουλειά κάνει αυτός ο άνθρωπος. Όταν δεν κάνει ακτιβισμό, τι επαγγέλλεται? Γιατί εγώ, ας πούμε, που κάνω δύο δουλειές, δεν μπορώ να πάω στη Ρόδο διακοπές. Ούτε Σαββατοκύριακο δεν μπορώ να πάω. Θέλω να μάθω. Τι δουλειά κάνει αυτός ο άνθρωπος? Έχει πάντα σημασία για μας όχι μόνο αυτό που λέγεται, αλλά και από ποιον λέγεται. Ένα άλλο περιστατικό που ήθελα να το σχολιάσουμε, βεβαίως δεν το σχολίασα τις προηγούμενες μέρες, γιατί περίμενα μήπως καταφέρουμε να έχουμε την κυρία Λατινοπούλου. Δεν το καταφέραμε, αλλά δεν συμφωνώ με το τσουβάλιασμα. Δηλαδή καθόλου δεν συμφωνώ με το ότι όλη η κοινότητα των Ρωμά είναι παραβατική και. Σας έχω πει ότι στη γειτονιά μου έχω δύο οικογένειες, πολύ κοντά στη γειτονιά μου, δύο οικογένειες εκπληκτικές Ρωμά, εκπληκτικές. Δεν τα κοριτσάκια τους, είναι ένα χάρμα, ένα θαύμα. Οπότε πηγαίνω στο πάρκο που βγάζω βόλτα τη σκυλίτσα μου και είναι εκεί και παίζουν τα δυο τους. Πάντα πιάνουμε την κουβέντα, μου λένε για τις σχολικές τους γιορτές. Απίθανα πλάσματα, εκτός ότι είναι και δύο κουκλιά, έτσι. Απίθανα πλάσματα. Και λίγο πιο κάτω στον Κηφισό υπάρχει ένας καταβλισμός. Μα δεν μπορώ εγώ να συγκρίνω τον ένα με τον άλλον. Όπως δεν είμαστε όλοι οι Έλληνες το ίδιο, όπως δεν είναι όλοι οι Βρετανοί το ίδιο, όπως κανείς δεν είναι ίδιος με τον άλλον. Δεν μπορούμε να τσουβαλιάζουμε. Είπαμε, το τσουβάλιασμα είναι αρχή του φασισμού. Από εκεί και πέρα, η επίθεση που δέχτηκε η κυρία Λατινοπούλου ήταν απαράδεκτη. Και περισσότερο απαράδεκτη ήταν η στάση του πληρώματος. Που πέρασαν εκεί δύο κύριοι, από ό,τι καταγγέλει η κυρία Λατινοπούλου και δεν έχει διαψευστεί όμως, να τα λέμε και αυτά, είπανε μην τσακώνεστε. Αλήθεια τώρα? Αυτή είναι η δουλειά σου? Κανονικά έπρεπε να ενημερώσεις το λιμεναρχείο και με το που θα φτάσεις λιμάνι να συλληφθούν ή να προσαχθούν όλοι. Να δώσουν τις εξηγήσεις τους, να δώσουν και η κυρία Λατινοπούλου τις δικές της και να έχουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Και εκείνη, εγώ καταλαβαίνω ότι όταν ξεκίνησε η συζήτηση λέγοντάς της ότι δεν μπορείς να τσουβαλιάζεις, είχαν δίκιο. Μέχρι εκεί. Μετά το χάσανε. Δυστυχώς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι μερικές φορές όταν σε πνίγει το δίκιο σου και εντάξει, φουντώνει το μέσα σου, χάνεις το δίκιο σου. Έπρεπε η συζήτηση να μείνει σε αυτό το επίπεδο. Ότι δεν μπορείτε, κυρία Λατινοπούλου, επειδή είστε αρχηγός κόμματος και ευρωβουλευτής, να μας τσουβαλιάζετε όλους, γιατί δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Επίσης, να πούμε και στην κυρία Λατινοπούλου ότι γίνονται πολύ σημαντικές προσπάθειες και από την κοινότητα των Ρωμά και από άλλους ανθρώπους για να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, για να αποκτήσουν σπίτι αυτές οι οικογένειες, για να αποκτήσουν δουλειά αυτές οι οικογένειες, γιατί αυτές οι οικογένειες δεν έχουν ένα δύο και δύο παιδάκια. Έχουν τέσσερα και πέντε και έξι. Κάπως αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν. Με λίγα λόγια, το έχω ξαναπεί. Κάντε το όπως ο Μίχος. Νομίζω ότι είναι υπόδειγμα δημάρχου. Όχι μόνο στην περιοχή μας, στη Δυτική Αττική, Δυτική Αθήνα, είναι υπόδειγμα γενικώς. Εγώ πηγαίνω στην Αγία Βαρβάρα, να ξέρεις, και για ψώνια, και για διασκέδαση, και για όλα. Μπράβο στο Μίχο. Θυμάμαι όταν το ξεκινούσε αυτό, εγώ ήμουν πολύ νέα ρεπόρτερ, τότε δούλευα στα Νέα και το έζησα από την πρώτη του στιγμή. Και τις προσπάθειές τους και το τι έκανε και πώς το έκανε και πώς το πέτυχε. Διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 11 και 31 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι την κορυφή της ώρας. Αλλά, αύριο 15 Αύγουστος, πάρα πολύ θα λείπετε, θα είστε διακοπές, θα πάτε λίγο να ξεκουραστείτε. Αλλά όταν γυρίσετε με το καλό, ετοιμαστείτε, γιατί όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί θα συναντηθούν εκεί στη ΔΕΘ και θα μας ανακοινώσουν, θα μας δώσουν όλα σε όλους. Μια χαρά, πολύ ωραία ατμόσφαιρα θα είμαστε. Το ζητούμενο πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κατά πόσο είναι εφικτά όσα ανακοινώνονται από τους πολιτικούς αρχηγούς, κυρίως της αντιπολίτευσης, γιατί εντάξει, είναι πιο εύκολο στην αντιπολίτευση να δεσμεύεσαι και να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας όμως είναι αυτές που κρίνουν τα ζητήματα και γι' αυτό είπα, έτσι πριν φύγουμε κι εμείς για διακοπές, να τα πούμε λίγο με τον κύριο Παναγιώτη Τσακλόγλου. Είναι καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και αν κάποιος ξέρει πολύ καλά τα δεδομένα ή σε έναν βαθμό τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας, είναι ο κύριος Τσακλόγλου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι στη συντροφιά μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές και σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Τι λέτε τώρα, εσείς αυτά τα λόγια τα έχετε κερδίσει, δεν είναι λόγια, είναι το αποτύπωμα της δουλειάς σας. Σας ακούμε πάντα με πάρα πολύ προσοχή, γιατί ξέρετε, νομίζω περισσότερο από τον οποιοδήποτε που βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτόν τον κόσμο που γκρινιάζει γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, βλέποντας όμως ένα πλούτο να παράγεται. Και περιμένουμε να ακούσουμε, κύριε Τσακλόγλου, από τους πολιτικούς αρχηγούς πάρα πολλά. Για 13η σύνταξη, δεν ξέρω, για φορολογικές ελαφρύνσεις. Θα ακούσουμε πάρα πολλά. Το ζήτημα είναι, κύριε Τσακλόγλου, όλα αυτά που περίπου έχουν διαρρεύσει και αναμένουμε να τα ακούσουμε, τα σηκώνει ο ελληνικός κρατικός προϋπολογισμός?
1: Καλά, αν βάλουμε όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ακουστεί για να τα προσθέσουμε μέσα σαν φήμες, νομίζω ότι δεν το συζητάμε. Δηλαδή, γυρνάμε αμέσως σε πάρα πολύ μεγάλα ελλείμματα. Βέβαια, αυτό έγινε και σε προηγούμενες φορές και νομίζω ότι πολύ καλά θέσατε το πλαίσιο. Δηλαδή, συνήθως η κυβέρνηση αυτό το πράγμα το οποίο βλέπει είναι ποια είναι η διαθεσιμότητα η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στο δημόσιο προϋπολογισμό. Η αντιπολίτευση συνήθως είναι πιο γαλαντόμαστης υποσχέσεις της. Τώρα, αν πάμε στα ρεαλιστικά, νομίζω ότι ακριβώς επειδή από την άποψη τη δημοσιονομική η χώρα μας πάει πάρα πολύ καλά, υπάρχουν κάποια περιθώρια, αλλά πάντως σίγουρα δεν υπάρχουν περιθώρια για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ακούγονται.
0: Έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση για τη 13η σύνταξη. Και πραγματικά εγώ την ακούω με πάρα πολύ προσοχή, όμως επειδή τα έχουμε ξαναπεί δημοσιογραφικά, κύριε Τσακλόγλου, εγώ και έχω μια αυστηρή σκέψη για το πώς θα έπρεπε να είναι το συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οι πολιτικές που ασκήθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια οδήγησαν σε ένα βαθμό στον υπερδανισμό και στο τέλος της ημέρας στη χρεοκοπία, έτσι όπως αποτυπώθηκε στην ελληνική οικονομία. Και αναρωτιέμαι, μπορεί να δοθεί η 13η σύνταξη? Και αν μπορεί να δοθεί, γιατί δεν τη δίνει η κυβέρνηση?
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το πρώτο μάλλον κομμάτι το οποίο είπατε. Πραγματικά η συμβολή του ασφαλιστικού στην χρεοκοπία της χώρας μας την προηγούμενη δεκαετία ήταν καθοριστική σημασία. Μεταξύ στη δεκαετία την πρώτη, ας πούμε, για παράδειγμα, του αιώνα μας, παραπάνω από τα 2/3 της αύξησης του δημοσίου χρέους αντιστοιχούσαν σε ελλείμματα του συνταξιοδοτικού συστήματος. Δηλαδή, τι έβαζε ο προϋπολογισμός για να καλύψει τα ελλείμματα του ασφαλιστικού συστήματος. Και μάλιστα, αυτό ήταν πριν φανούν κιόλας οι συνέπειες της δημογραφικής γύρανσης του πληθυσμού. Οπότε, πραγματικά πρέπει να είμαστε πάρα, πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό το ζήτημα. Τώρα, για τη 13η σύνταξη, μακάρι να μπορούμε να δώσουμε και 13η και 14η και 15η κλπ. Αλλά μπαίνει ένα ερώτημα. Το πρώτο είναι για την ίδια τη φιλοσοφία του συστήματος, δηλαδή τι δίνουμε, τι παίρνουμε. Και το δεύτερο είναι για το δημοσιονομικό κόστος. Ένα τέτοιο μέτρο, το κόστος του, αν περιοριστούμε στην κύρια σύνταξη, πρέπει να είναι κάπου ανάμεσα στα 2 και 2,5 δισεκατομμύρια το ακαθάριστο, μάλλον πιο κοντά προς τα 2,5. Είναι ένα νούμερο το οποίο, αυτό που είπε ο κύριος Παπαθανάσης προχθές, ας πούμε, για παράδειγμα στην ΕΡΤ, είναι το ότι πραγματικά είμαστε σε καλή θέση, έχουμε διαθέσιμο περίπου 1 δισεκατομμύριο. Όχι μόνο πρέπει να το καλύψουμε όλο αυτό εδώ το πράγμα, πρέπει να δανειστούμε και επιπρόσθετα για να καλύψουμε αυτήν εδώ την διακήρυξη. Οπότε νομίζω ότι αυτό μάλλον είναι εκτός συζήτησης.
0: Επίσης να πω και κάτι. Βέβαια, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά έτυχε να μελετήσω πάρα πολύ, κύριε Τσακλόγλου, τα μνημόνια από προσωπική και δημοσιογραφική διαστροφή. Εγώ το ακούω ότι υπάρχει ένα περιθώριο που είναι, εγώ σας λέω, και 1,5 δις. και ότι αυτό το 1,5 δις θα μπορούσε αύριο να δοθεί για τη 13η σύνταξη. Υπάρχουν όμως τα στοιχεία στην ελληνική οικονομία που να καταδεικνύουν ότι αυτό το 1,5 θα μας περισσεύει για κάθε χρόνο, σε βάθος χρόνου, ας πούμε για τα επόμενα 10-15 χρόνια. Πώς το διασφαλίζουμε?
1: Εδώ πάτε σε ένα σημείο το οποίο είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Αν έχουμε κάποιες βελτιώσεις στα δημοσιονομικά μας, η οποία είναι μάλλον πρόσκαιρη, δηλαδή είναι κάτι το οποίο το πετύχαμε φέτος, αλλά δεν πιστεύουμε ότι θα το πετύχουμε του χρόνου, εκεί αν θέλει να κάνει κάτι η κυβέρνηση είναι να δώσει κάποιο έκτακτο επίδομα, μη επαναλαμβανόμενο. Αν θεωρούμε ότι η αύξηση αυτή, η βελτίωση την οποία έχουμε πετύχει, είναι μόνιμου χαρακτήρα, τότε πραγματικά εκεί υπάρχει δυνατότητα αυτή. Και ουσιαστικά εμέσως απαντώ και στο ερώτημά σας. Αλλά νομίζω το πραγματικό ερώτημα είναι ελαφρά διαφορετικό. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι έχουμε οποιοδήποτε ποσό, ένα δισεκατομμύριο λέμε τώρα. Mm-hmm. Μπαίνει το ερώτημα ποια είναι η άριστη χρήση αυτού του πλεονάσματος. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, από τα διάφορα πράγματα που έχουν ακουστεί. Και μάλιστα αυτό το έχει υποσχεθεί κιόλας η κυβέρνηση. Παλαιότερα ήταν το ότι, αν θυμάστε καλά, την τελευταία φορά που μειώσαμε, και μάλιστα μειώσαμε παραπάνω από ό,τι περιμέναμε, από ό,τι είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί μισή και μισή μονάδα, μειώθηκαν οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά 1%. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες, ο οποίος οδήγησε και στην αύξηση της απασχόλησης και ούτω καθεξής. Ένα πολύ καλό μέτρο. Αυτό από μόνο το, ας πούμε, για παράδειγμα, που νομίζω ότι θα γίνει τελικά. Είναι ένα πράγμα το οποίο έχει από μόνο του ένα κόστος γύρω στα 250 εκατομμύρια. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ξέρετε, η αύξηση πρέπει να είναι, η μείωση θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη. Υπολογίστε πόσο περίπου θα γίνει, πόσο περίπου κοστίζει αυτό. Μετά μπορεί να υπάρχουν οι ανάγκες σε άλλα μέτωπα, στο στεγαστικό και στο συνταξιοδοτικό, το οποίο είπατε, σε άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να έχουν σχέση με την κλιματική κρίση, τις οποίες συνέπειες τις είδαμε φέτος το καλοκαίρι. Ευτυχώς όχι τόσο πολύ στην Ελλάδα, όσο δυνοπάθησε όλη η υπόλοιπη Ηπειρός μας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Και κάθε φορά η κυβέρνηση πρέπει να σταθμίζει τις ανάγκες αυτές και αντίστοιχα λαμβάνει τις αποφάσεις της.
0: Και να σας πω, είναι και η διεθνή συγκυρία, κυρία Τσακλόγλου, που δεν πρέπει να την ξεχνάμε, γιατί έχουμε σε εξέλιξη δύο πολέμους. Άγνωστο το πότε τελικά αυτοί θα σταματήσουν και πόσο καιρό θα χρειαστεί μετά και η παγκόσμια οικονομία να ξαναβρει τις ισορροπίες της. Τώρα καταλαβαίνω ότι ο άλλος που ζορίζεται όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ του φαίνεται αυτό το πράγμα πολύ, τι μας λες τώρα, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά δεν μπορεί μια χώρα μονίμως να δανείζεται, μονίμως να δημιουργεί ελλείμματα και μετά να ερχόμαστε όλοι να πληρώνουμε ένα μάρμαρο που δεν μας αναλογεί και στην παρούσα φάση, θα έλεγα.
1: Δύο πράγματα τα οποία λέτε είναι αλληλένδετα. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, το ότι έχουμε αυτή τη στιγμή όλη αυτή τη φασαρία, όλο αυτό το πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Είναι κάτι το οποίο κρατάει ψηλά τις τιμές των καυσίμων. Η τιμή των καυσίμων δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε μόνο στην αντλία της βενζίνης. Είναι κάτι το οποίο συμμετέχει σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Για να παράγουμε οτιδήποτε χρειαζόμαστε ενέργεια. Οπότε αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο συμπρόχνει όλες τις τιμές προς τα πάνω. Οπότε αυτό το πράγμα που λέτε, δηλαδή η αγωνία που βλέπει κάποιος στο σούπερ μάρκετ, τις τιμές να αυξάνονται, και τη γεωπολιτική αστάθεια την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι δύο πράγματα που είναι πραγματικά αλληλένδετα. Και έχετε απόλυτο δίκιο στην ανάλυση σας ότι αυτή τη στιγμή και στα δύο φλέγοντα μέτωπα γύρω μας, δηλαδή στον πόλεμο της Ουκρανίας και στον πόλεμο στον κόλπο, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα, το οποίο επηρεάζει και την οικονομική δραστηριότητα.
0: Να σας ρωτήσω, κυρία Τσακλόγλου, επειδή έχει γίνει και σε αυτό πολύ μεγάλη συζήτηση. Η ελληνική οικονομία έχει κάποιες παθογένειες, νομίζω ότι τις καταλάβαμε και με ένταση τα 10 χρόνια των μνημονίων. Είδαμε δηλαδή που πονάμε, να το πω έτσι, δημοσιογραφικά. Δεν βλέπω όμως να έχουν γίνει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στο κομμάτι αυτό που έτσι μας απασχολεί, του προϊόντου, του αγαθού, από το χωράφι στο ράφι. Εκεί υπάρχει μια ενδιάμεση αλυσίδα επαγγελματιών και επαγγελμάτων που διαπλέκονται με έναν τρόπο. Το διαπλέκω, το λέω όχι με τη διαπλοκή που καταγγέλει η αντιπολίτευση, ενώ που το ένα είναι το επόμενο βήμα για να φτάσουμε κάποια στιγμή στο ράφι. Εκεί η αγορά δεν χρειάζεται κάτι να γίνει. Τώρα δεν ξέρω πώς να σας το ρωτήσω, και εσείς καθηγητής είστε. Μακάρι είναι.
1: Καταλαβαίνω πολύ καλά το ερώτημα σας. Ναι. Μάλλον το ερώτημα σας, για την ακρίβεια, έχει δύο κομμάτια. Το πρώτο, από εκεί που ξεκινήσατε, είναι το ερώτημα το ότι συζητάμε εδώ και τόσο καιρό για την περίφημη αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Έχει γίνει κάτι εκεί? Η απάντηση είναι ότι έχει γίνει. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, σε σχέση με το τι συνέβαινε πριν από την περίοδο των μνημονίων, η Ελλάδα είναι πολύ πιο ανοιχτή χώρα. Πολύ πιο ανοιχτή οικονομία. κάτι το οποίο είναι θετικό αυτό εδώ το πράγμα γενικότερα. Έχουμε, αν δούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, σε διάφορους επιμέρους τομείς μεταρρυθμίσεις σημαντικές κιόλας, από τα δημοσιονομικά μέχρι το συνταξιοδοτικό, από την εκπαίδευση, την υγεία κλπ. Έχουν γίνει σε όλους αυτούς τους τομείς, όπως επίσης και στον τομέα, ας πούμε, για παράδειγμα, στα διάφορα πράγματα, το πώς οργανώνουμε την χωροτακτικά, την πρόσφατο το είδατε το νομοσχέδιο που έφερε ο κύριος Παπασταύρου για την. Πόσο οργανώνουμε χωροτακτικά, ας πούμε, για παράδειγμα, τον τουρισμό μας, άλλα σχέδια προηγουμένως που ήταν για τη βιομηχανία και το καθεξής. Αλλά έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα. Ένα από τα πράγματα και το πιο σημαντικό ήταν το ότι ενώ έγιναν πολλές και πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της αγοράς εργασίας, δηλαδή απελευθερώθηκε πάρα πολύ η αγορά εργασίας, δεν είδαμε αντίστοιχη απελευθέρωση σημαντική και τις συνέπειές της στην αγορά προϊόντος. Και αυτό έχει άμεση σχέση με αυτό που είπατε προηγουμένως. Δηλαδή, αν ο τομέας, ας πούμε, για παράδειγμα, των τροφίμων, είναι κάτι το οποίο έχει κάποια στοιχεία τα οποία είναι μη ανταγωνιστικά, ενδεχομένως αυτό είναι κάτι το οποίο κρατάει ψηλά τις τιμές. Έχω όμως ορισμένες αμφιβολίες γι' αυτό, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Αν δείτε το ποια ήταν η εξέλιξη των τιμών στα σούπερ μάρκετ διαχρονικά, είναι πάνω κάτω η ίδια με την οποία ισχύει και στις λαϊκές αγορές. Οι λαϊκές αγορές σίγουρα δεν είναι μονοπωλιακές ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Εκεί ο ανταγωνισμός είναι αυτό που λένε οι οικονομολόγοι cutthroat competition. Οπότε αναρωτιέμαι αν αυτοί είναι οι λόγοι ή υπάρχουν άλλοι λόγοι που κρατάνε τις τιμές σχετικά ψηλότερες στην Ελλάδα.
0: Καλά, σίγουρα ένα πολύ μικρό κομμάτι συμμετοχής στην αύξηση των τιμών είναι και οι φόροι. Το άλλο είναι το κόστος παραγωγής, γιατί το κόστος παραγωγής, πολύ σωστά είπατε κυρία Τσακλόγλου, το επομίζονται όλοι. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο καταναλωτής, είναι και όλη αυτή η αλυσίδα που παρεμβαίνει από το χωράφι στο ράφι. Όλοι αυτοί έχουν ένα κόστος παραγωγής. Οι μετακινήσεις τους, για παράδειγμα. Πώς θα τυποποιήσεις, πώς θα μεταφέρεις, όλα αυτά είναι ένα κόστος.
1: Όχι μόνο οι μετακινήσεις, δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα. Ειδικά στα αγροτικά αγαθά, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα πολύ μεγάλο μέρος είναι τα λιπάσματα. Τα λιπάσματα, η πρώτη ύλη την οποία έρχεται από παράγωγα πετρέλαιου κλπ. Αυτός ήταν ο λόγος που έχουν αυξηθεί και τόσο πολύ οι τιμές τους γενικά διεθνώς. Αυτό το πράγμα δεν είναι ότι θα το απορροφήσει ο αγρότης. Αυτό το πράγμα το περνάει στην παραγωγή, το περνάει στην τιμή του προϊόντος, το οποίο τελικά το βλέπει ο καταναλωτής.
0: Εννοείται. Τώρα, να σας πω, υπάρχει και ένα άλλο θέμα που λέγεται το τραπεζικό σύστημα της χώρας, το οποίο εξυγειάνθηκε τρεις φορές, αν δεν κάνω λάθος, τα χρόνια του μνημονίου. Και καλώς έγινε, αν με ρωτάτε, σε προσωπικό επίπεδο. Όμως την ίδια ώρα δεν βλέπουμε, κύριε Τσακλόγλου, αυτό που συμβαίνει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ψαλίδα ανάμεσα στα επιτόκια καταθέσεων με εκείνα των δανείων που παίρνει ο καταναλωτής. Και επίσης ένα άλλο ζήτημα που θίγεται πολύ συχνά είναι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι πιο μικρές επιχειρήσεις δυστυχώς δεν έχουν πρόσβαση στις τράπεζες. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι πρόβλημα για την επιχειρηματικότητα.
1: Σωστά το λέτε. Αυτός είναι δηλαδή ο κύριος λόγος για τον οποίο υπάρχει ένα τραπεζικό σύστημα, ένα πιστωτικό σύστημα γενικότερα, είναι για να μεταφέρει τις αποταμιεύσεις να γίνονται επενδύσεις. Αλλά ας πάμε ένα-ένα σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είπατε και πάλι. Πραγματικά, τρεις φορές έγιναν ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Αντίθετα από ό,τι λέγεται στο δημόσιο διάλογο στη χώρα μας, σώθηκαν οι τραπεζίτες ή διάφορα άλλα τέτοια, αυτό είναι ψέμα. Πού είναι οι Λάτσιδες, πού είναι οι Κωστόπουλοι, πού είναι η Εκκλησία της Ελλάδος που είχε στην Εθνική Τράπεζα, αυτοί όλοι εξαφανίστηκαν από τα μετοχολόγια. Εκείνο το οποίο σώθηκε με τις παρεμβάσεις αυτές που έγιναν ήταν ο καταθέτης. Και είναι αυτές εδώ οι καταθέσεις οι οποίες ήταν ο πυρήνας, ας πούμε, με τις οποίες ξεκίνησαν να αναχρηματοδοτείται η ελληνική οικονομία. Τώρα, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται είναι το ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από αυτές, σύμφωνα με τα κριτήρια δανεισμού που έχουν οι τράπεζες, δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Δηλαδή, αυτό είναι το βάρος το οποίο φέρνουμε από τα χρόνια των μνημονίων. Δηλαδή, χρωστάνε πολλά χρήματα οι αντίστοιχοι επιχειρηματίες ή οι αντίστοιχες επιχειρήσεις. Εκεί είναι το μεγάλο το πρόβλημα το οποίο έχουμε. Για τους υπόλοιπους όλους, η χρηματοδότηση έχει ήδη ξεκινήσει. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, τα στοιχεία τα οποία έχουμε για τις δύο τελευταίες χρονιές και η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα ήταν ικανοποιητικότητα. Αν θυμάμαι καλά, το νούμερο πρέπει να ήταν λίγο λιγότερο από 10% η αύξηση. Δηλαδή, ξεκινούσαν από μια χαμηλή βάση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό το πράγμα. Αλλά σταδιακά νομίζω ότι και εκεί εξομαλύνονται τα πράγματα.
0: Το επιτόκιο όμως καταθέσεων, δηλαδή εγώ δεν είμαι επιχειρηματίας, αλλά αν υποθέσουμε ότι ήμουν, θα έβαζα ένα ελκυστικό επιτόκιο καταθέσεων, ώστε να αποκτήσω κι εγώ ως επιχειρηματίας τη ρευστότητα, να μπορώ να τροφοδοτήσω την αγορά, να μπορούν και οι επιχειρηματίες να αναπτύξουν τη δουλειά τους. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί επιχειρηματίες βγήκαν σοφότεροι από αυτά τα 10 χρόνια κρίσης και επενδύουν στις δουλειές τους, έχουν όραμα, έχουν εξειδικεύσεις, έχουν άλλο προσωπικό και θέλουν αυτό να το πάνε και παραπέρα. Γιατί εκεί δεν μπορεί να υπάρξει μια παρέμβαση.
1: Αυτό έχει άμεση σχέση με αυτό που λέγαμε περί παραγωγικού μοντέλου προηγουμένως. Λοιπόν, τώρα πάμε πάλι από την αρχή. Πείτε ότι είστε τραπεζίτης και έχετε δύο τρόπους για να βρείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, ρευστότητα. Φυσικά ο καλύτερος τρόπος είναι, ξέρω εγώ, να βρείτε με τα, όπως το λένε, με τις καταθέσεις των καταθετών. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει η διατραπεζική αγορά. Στη διατραπεζική αγορά τα επιτόκια ήταν πάρα πολύ χαμηλά μέχρι σχετικά πρόσφατα. Οπότε αυτό ήταν ένα από του κύριου λόγου που κράταγε αυτή την τσαλίδα. Δηλαδή, από τη μία μεριά για τα δάνεια υπήρχε ακόμα το ρίσκο τη χώρα, όλα τα πράγματα τα οποία έχουμε, τα οποία μετράνε για τη διαμόρφωση του αντιστοίχου επιτοκίου. Ενώ από την άλλη μεριά είχαμε όλου αυτού του παράγοντε που ανέφερε από την πλευρά των καταθέσεων. Σταδιακά κλείνει και, αυτό εδώ το, και αυτή η τσαλίδα. Εδώ όμω ίσω να είναι ένα τομέα ακόμα, α πούμε, για παράδειγμα, που όσο περισσότερο ανταγωνισμό, τόσο καλύτερα πιθανόν να είναι τα αποτελέσματα. Και βλέπουμε ότι σταδιακά, βλέπουμε και τον αριθμό των πιστωτικών ιδρυμάτων σταδιακά να αυξάνει εκεί και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή και αυτό ο τομέα θα γίνει πολύ περισσότερο ανταγωνιστικό.
0: Κύριε Τζακλόγλου, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Με εκτό χρόνου, μακάρι να ήσασταν εδώ, θα είχαμε να πούμε πάρα πολλά ακόμα για την πραγματική οικονομία, εκεί που πρέπει να επενδύουν οι κυβερνήσεις, οι εκάστοτε κυβερνήσεις, στην πραγματική οικονομία, να παίρνουν ανάσα οι μικρομεσαίοι, οι ελευθεροπαγγελματίες. Γιατί είπαμε, εμείς έχουμε και μια διαφορετική οικονομία από την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε τις πολύ μικρές, τις μικρές επιχειρήσεις, των δύο εργαζομένων, των τριών που είναι τύπου οικογενειακές.
1: Το μεγάλο στοίχημα, και αυτό έχει. Ο μεγάλο στοίχημα το οποίο έχουμε και σε σχέση με το παραγωγικό μοντέλο που είπαμε προηγουμένως, είναι να δυναμώσουν και να μεγαλώσουν οι επιχειρήσεις αυτές.
0: Αυτό θέλουμε κι εμείς.
1: Η οικονομία η οποία βασίζεται μόνο σε πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να τραβήξει μπροστά.
0: Κύριε Τσακλόγλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Να σας ευχηθώ χρόνια πολλά για την αυριανή, να είστε γερός και να μας διαφωτίζετε όταν χρειάζεται. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα, γεια σας. Είμαι πολύ εκτός χρόνου για το διάλειμμα. Θα είχα πολλά ακόμα να ρωτήσω και για τον αναβαλλόμενο φόρο στις τράπεζες. Είχα πάρα πολλά. Είμαι ήδη όμως πολύ εκτός. Διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Γιώργη, δεν θα διαβάσω το μήνυμά σου, αλλά θα σου πω ότι γι' αυτό ακριβώς είναι εκτός κυβέρνησης. Να το λέω έτσι για να καταλαβαίνουμε μεταξύ μας. Πάω όμως τώρα στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος λέει: τώρα σοβαρά θεωρείς ότι ο λαός του Ισραήλ είναι άμυρος ευθυνών? Ποιος ακριβώς ψηφίζει? Τα στατιστικά τα έχεις δει. Η πλειοψηφία συμφωνεί με τη γενοκτονία. Κάποιοι λίγοι διαδήλωσαν, αλλά και αυτά σταμάτησαν γρήγορα όταν τελείωσε η ομοιρία. Προφανώς και φταίνε όλοι. Θα αφαιρέσω μόνο τους λίγους ειρηνιστές. Επίσης, χωρίς προφανώς να δικαιολογώ την πράξη, ένας λαός καταδυναστεύεται επί 70 χρόνια και ξεκάθαρα προσπαθούν να τους αφανίσουν. Τους έχουν ζουν στην ανέχεια, ακόμα και το νερό, το ύψιστο αγαθό. Επειδή είναι πολύ μεγάλο το μήνυμά σου, το πάω λίγο τρέχοντας, γιατί θέλω να το συζητήσουμε, Γιώργη μου, γι' αυτό και κανέναν λόγο. Προφανώς και ένας νοήμων άνθρωπος μου λες διαφωνεί με κτηνοδίες, αλλά να τα βλέπουμε αντικειμενικά και απλά αριθμητικά, να το πάρουμε. Οι Παλαιστίνοι έχουν δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση. Αλήθεια, Γιώργο μου, δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση. Δεν πρέπει κανένας αθώος, κανένας πουθενά στον κόσμο να χάνεται ως παράπλευρη απώλεια ενός ακατανόητου πολέμου. Και νομίζω ότι αυτό λύνει και σου δείχνει και τη στάση μου απέναντι στα πράγματα. Όμως, την ευθύνη των πολιτών δεν την καταλαβαίνουμε εσύ και εγώ με τους ίδιους όρους. Δηλαδή, πες ότι εγώ, φίλε μου, δεν έχω ψηφίσει αυτή την κυβέρνηση. Δεν την έχω ψηφίσει. Αλλά την έχουν ψηφίσει το 40% των Ελλήνων, της χώρας στην οποία ζω, κομμάτι του έθνους του οποίου είμαι. Και έχουν ψηφίσει αυτή την κυβέρνηση, που είναι κακή, στραβή, ανάποδη, ό,τι θέλεις είναι. Πρέπει εγώ όταν πάω σε μια χώρα να τραμποκιστώ γιατί το 40% των συμπολιτών μου επέλεξε μια κυβέρνηση με την οποία διαφωνεί, ας πούμε, η Ισπανία? Λέω εγώ τώρα γιατί θέλω να πω κάτι για την Ισπανία, τη φέρνω στη συζήτηση. Δεν πάει έτσι, Γιώργο μου. Όλες οι κυβερνήσεις στον κόσμο, παντού, βγαίνουν από τις πλειοψηφίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι εκφράζονται όλοι οι πολίτες μέσα από αυτή την κυβέρνηση. Εκφράζεται το ποσοστό, το πλειοψηφικό ποσοστό της κοινωνίας. Άρα ναι, προφανώς και δεν έχουν ευθύνη. Και επίσης, Γιώργο μου, θα σου πω και κάτι άλλο. Όταν μια χώρα έχει έναν ηγέτη, κουτσό στραβό ανάποδο, αλλά βλέπουν ότι αυτός ο ηγέτης βάλεται από παντού, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, υπάρχει ένας όρος στην ψυχολογία που λέει ότι θα ταυτιστώ με τον ηγέτη μου γιατί θέλω να τον ρίξω εγώ. Δεν θέλω να μου τον ρίξει κάποιος άλλος. Άρα προφανώς δεν έχουν ευθύνη οι πολίτες κανενός κράτους στον κόσμο. Ψήφισαν όπως ψήφισαν γιατί τη δεδομένη στιγμή θεώρησαν ότι αυτός εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους, εξυπηρετεί την εθνική τους ακεραιότητα, την γεωγραφική τους ακεραιότητα. Αυτό όμως δεν τους κάνει ούτε δολοφόνους ούτε τίποτα. Εμένα εκείνη η ένστασή μου, Γιώργο μου. Και ναι, προφανώς όχι, δεν θα πάω να τραμπουκίσω ένα πολίτη. Άμα είμαι τόσο μάγκας και έχω και τα γκάτς που λένε στο χωριό μου, θα πάω στον Νετανιάου. Εκεί θα πάω να διαδηλώσω. Εκεί, face to face. Θα του πω, είσαι μάγκας, αλλά κατώ να τα πούμε στο πεζοδρόμιο. Δεν θα το κάνω σε ένα τουρίστα στη Ισήρο ή στο Σύνταγμα. Αυτό θέλω να είναι ξεκάθαρο. Άλλο διαφωνώ με μια πολιτική και θέλω να διαδηλώσω κατά ενός ηγέτη που κάνει αυτό που κάνει, που κατά την άποψή μου είναι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που μπαίνουν κατά καιρούς, και άλλο πάω σε έναν απλό πολίτη, δηλαδή πες ότι εγώ ήμουνα, τι να σου πω ρε παιδί μου, της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και εσύ είχες ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι σημαίνει αυτό, ότι έπρεπε να έρθω έξω από το σπίτι σου και να σε βρίζω και να σου λέω φύγε από τη χώρα γιατί με κατέστρεψες, γιατί ψήφισες διαφορετικά? Το πάω λίγο στα δικά μας τώρα για να συνεννοηθούμε. Προφανώς και πρέπει να τελειώσουν όλοι οι πόλεμοι όπου και αν διεξάγονται, είτε είναι με τους όρους εξωτερικής απειλής, είτε αν είναι με όρους εμφυλίου πολέμου. Πρέπει να τελειώνουν οι πόλεμοι. Να πάμε λίγο παρακάτω. Αυτό λέω. Και ήθελα να σου το απαντήσω γιατί μεταξύ μας δεν θέλω να υπάρχουν παρανοήσεις. Αυτό είναι το θέμα. Ο Σπύρος μου λέει, απλά λέει τα πράγματα, γιατί δεν κάνουμε κατευθείαν συμφωνία στο σούπερ μάρκετ με τους παραγωγούς για να εξαλείψουμε τους μεσάζοντες. Σε πολλά σούπερ μάρκετ, Σπύρο μου, γίνεται αυτό, να ξέρεις. Όλα τα σούπερ μάρκετ που βλέπεις ιδιωτική ετικέτα, να ξέρεις ότι αυτά είναι συμφωνίες με παραγωγούς, απευθείας με παραγωγούς. Και πώς λέει, θα βγάλουμε το σούπερ μάρκετ 400 και 500% πάνω στην τιμή του παραγωγού? 30 χρόνια στις πωλήσεις έφαγα, γι' αυτό και σ' ακούω. Είπε ο κύριος Τσακλόγλου ότι αρχίζει να μειώνεται η ψαλίδα. Δεν είπε ότι έχουμε φτάσει εκεί που πρέπει. Θέλω όμως να πιστεύω ότι και με την κριτική που ασκείται και από εμάς τους δημοσιογράφους, αλλά και με την αντίδραση των πολιτών, σιγά σιγά και αυτό θα το κατακτήσουμε, Σπύρο. Είμαι πάντα πολύ αισιόδοξη ότι μπορούμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Μου λέει εδώ ο φίλος ή η φίλη που δεν γράφει το όνομά του, 22,5 δις αναβαλλόμενος φόρος για τις τράπεζες και υποδομές, ασήμαντες νέες τεχνολογίες, για ποια ανάπτυξη μιλάμε. Δεν προλάβαμε, είχα πάρα πολλά να το ρωτήσω, πάρα πολλά, αλλά δυστυχώς είχαμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Καλημέρα, λέει, καλές διακοπές, καλά να περάσει, μου λέει ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος και μου είχε στείλει μια πολύ ωραία φωτό, ένα τραπεζάκι εκεί που θα πάω να γράψω τα απομνημονεύματά μου και από κάτω το γαλάζιο, αυτό το βαθύ μπλε, θα έλεγα, του Αιγαίου. Που αγαπώ. Χρόνια πολλά σε όλους μας για αύριο. Δεν συμφωνεί, μου λέει ο Γιώργος, σε όλα, αλλά σε αυτό που λες για το λαό έχεις δίκιο. Είμαι απλά θυμωμένος. Κι εγώ είμαι, Γιώργο μου, θυμωμένη, αλλά έχω καταλήξει στο συμπέρασμα στη ζωή μου, γιατί είμαι κι εγώ εσύ ως 52 ετών. Άρα καταλαβαίνεις ότι στα 18 έλεγα δεν σηκώνω μίγα στο σπαθί μου. Κατάλαβα όμως ότι όταν παίρνω αποφάσεις θυμωμένη, μου γυρίζουν μπούμεραγκ. Δηλαδή τελικά εγώ βγαίνω αυτός που πρέπει να απολογηθεί. Άρα όχι με θυμό, θα σου πω και κάτι. Πολλές φορές το πολιτικό προσωπικό ακουμπάει ακριβώς το θυμό μας για να έχει το αποτέλεσμα που του κάνει κέφι και τον εξυπηρετεί. Όχι με θυμό, πρέπει με καθαρό μυαλό να βάλουμε τα πράγματα ξεκάθαρα απέναντι και να πούμε εδώ δεν μας κάνεις, εδώ μας κάνεις, εκεί να πας στο σπίτι σου, εκεί γιατί ήρθες δεν μας έλειψες, και να πάρουμε την απόφασή μας με καθαρό μυαλό. Βεβαίως είμαστε όλοι θυμωμένοι εδώ και πάρα πολύ καιρό και νομίζω, Γιώργο, ότι οι περισσότεροι τίνουμε να έχουμε θυμώσει για τον εξής λόγο. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι η χώρα, το έχω πει και στο παρελθόν, θα το λέω μέχρι να το εμπεδώσουμε όλοι, να προσανατολιστούμε σωστά και να πάμε να κάνουμε τη σωστή επιλογή στην κάλπη και κυρίως να πάμε στην κάλπη, να πάμε να καταγράψουμε τη δύναμή μας και την παρουσία μας. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας. Δεν μπορούμε αλλιώς να έχουμε αποτέλεσμα αν δεν καταγράψουμε την αντίθεση ή τη σύμπλευση με αυτό που ο καθένας νομίζει σωστό. Θυμώνω με αυτούς τους επαναστάτες, ξέρεις γιατί θυμώνω. Και πραγματικά μακάρι να μπορούσα να το αποδείξω, αλλά η ψήφος είναι μυστική και δεν μπορώ να το αποδείξω. Πάρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, είτε μέσω του διαδικτύου, είτε κατεβαίνοντας σε ένα λιμάνι να διαδηλώσουν, δεν θα πάνε, βρε Γιώργο μου, να ψηφίσουν για να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό είναι που με στεναχωρεί. Δηλαδή είναι ένας ανέξοδος καυγάς, να το πω. Μια ανέξοδη επανάσταση, να την πω. Πας εκεί, διαδηλώνεις, θυμώνεις, στεναχωριέσαι, τρως χημικά και στο τέλος κάθεσαι στο σπίτι σου. Και πάνε οι ίδιοι αυτούς δηλαδή που έχεις απέναντι ιδεολογικά, πάνε αυτοί ψηφίζουν και έχεις μια καθημερινότητα και μια κατάσταση που δεν σου κάνει κέφι. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο της δημοκρατίας. Πάμε και ψηφίζουμε. Όποιος είναι πιο κοντά σε αυτό που έχουμε στο μυαλό.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
4: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εξέλιξη το κύμα εξόδου των αδειούχων εν ώψη 15 Αυγούστου. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της χώρας, με τους θυελλώδεις ανέμους ωστόσο να προκαλούν προβλήματα. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στο λιμάνι της Ραφίνας και του Λαβρίου έως τις 4 το απόγευμα. Από το λιμάνι της Ραφίνας εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι. Στο λιμάνι του Πειραιά οι δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν την ακύρωση ορισμένων δρομολογίων για Κυκλάδες. Κανονικά διεξάγεται η ακτοπλοϊκή κίνηση προς τα νησιά του Εργοσαρονικού. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία. Γεμάτα να χωρούν τα κτέλ προς την Ηπειρωτική Ελλάδα. Από τις 4 έως τις 10 το βράδυ θα απαγορεύεται η κίνηση φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλατάς του Δήμου Ναυπακτίας Ετωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη, 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος παραμένουν στο μέτωπο, αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο τυχών αναζωπηρώσεων. Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, δήλωσε στον Alfa Radio 989 εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις έχουν καεί 3.500 στρέμματα. Απίφθινε έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς από το μεσημέρι αναμένεται σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Σε κατάσταση συναγερμού για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία, Αργολίδα και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Συνελήφθη 30χρονος στην περιοχή του Καστελόκαμπου στην Πάτρα μετά από καταγγελίες κατοίκων ότι επιχείρησε να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Ενώπιον ανακριτή, ο 59χρονος που κατηγορείται ότι προκάλεσε 6 πυρκαγιές στη Σύνδο Θεσσαλονίκης σε διάστημα 3 ημερών. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1974. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η μνήμη διατηρείται. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής ενός σημαντικού μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίαρχου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτζή είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Έλληνας Υπουργός ενημερώθηκε για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν σχετικά με το στενό του Ορμούζ. Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της ναυτικής ασφάλειας, ενώ οι δυο τους συμφώνησαν να συζητήσουν τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο. Συναγερμό σήμανε στο λιμενικό μετά την ημιβήθηση ιστιοπλοϊκού καταμαράν υπό τουρκική σημαία, στο οποίο επέβαιναν 10 άτομα στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της νησίδας Φλέβες. Στο σημείο έσπευσαν 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, καθώς και βοηθητικό σκάφος θαλαμιγού. Οι διασωθέντες παρελήφθησαν και μεταφέρθηκαν σόι στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Συνεχίζονται ακατάπαυστα οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 2 επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 134 μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα. Η Ελλάδα παραμένει ένας απόλυτα ασφαλής, φιλόξενος και ανοιχτός προορισμός παγκόσμιας εμβέλειας, τόσο για τους Ισραηλινούς πολίτες, όσο και για όλους τους επισκέπτες της, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, με αφορμή, όπως αναφέρει, τα πρόσφατα περιστατικά αντισημιτισμού. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν εργατικά σωματεία και συλλογικότητες στον Πειραιά, με αφορμή την άφιξη του Ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε επαόριστον διατήρηση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, προσανατολίζονται οι ΗΠΑ σύμφωνα με δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου Πιτ Χέξεθ. Παράλληλα, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προανήγγειλε νέα μέτρα οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν την επόμενη εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι θα είναι πρωτοφανή. Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. 281 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 3.971 τραυματίστηκαν, ενώ 379 αγνοούνται σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, αποκλείστηκε από το Europa League ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε με σκορ 3-2 από την Anderlecht στις Βρυξέλλες. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει στα play-off του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Brann. Την έκτη θέση στον τελικό του άλματος επί κοντό κατέλαβε η Κατερίνα Στεφανίδη με επίδοση 4,60 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβουτ στο Μπέρμιχαν.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε, κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 6 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.

Γεια και χαρά σας. 14 Αυγούστου σήμερα, μια μέρα πριν από τον 15 Αύγουστο, την μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας, και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Στο μικρόφωνο υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές επιλογές, ο Γιάννης Τριάντης, και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Ρέκα που ρυθμίζει τους ήχους, και η ομάδα μας, η Μαρία Καραουλάνη και η Νίνα Ζαφυροπούλου στην οργάνωση της δημοσιογραφικής παραγωγής. Οι τρόποι να επικοινωνείτε είναι γνωστοί και θέλω να σας πω εισαγωγικά ότι η σημερινή εκπομπή έχει μια ιδιαιτερότητα. Επειδή είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν, αλλά και του προγράμματος του Α, δεν θα είμαστε μαζί από τη νέα σεζόν που αρχίζει τον Σεπτέμβριο, για λόγους αυστηρά προσωπικούς, δικούς μου. Η συνεργασία και οι σχέσεις μέχρι τώρα του ομιλούντος με τον Τάκη Χατζή, το διευθυντή, και γενικότερα ήταν άριστες και η συνεργασία αγαστή, μέσα σε ένα πλαίσιο πλήρους ελευθερίας του λόγου, χωρίς ούτε έμεσες ούτε πολλό μάλλον άμεσες υποδείξεις ή προτροπές. Συστατικό στοιχείο αυτής της εκπομπής ήταν και ο Βίχας που με κατατρίχει μήνες τώρα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, σήμερα η εκπομπή δεν θα έχει προσκεκλημένους παρά μόνο για πολύ λίγα λεπτά τον μόνιμο σχεδόν συνεργάτη μας τους τελευταίους μήνες, τον πολιτικό αναλυτή της Good Affairs, τον Γιώργο Τράπαλη, το φίλο Γιώργο Τράπαλη, με τον οποίο δεν θα συζητήσουμε ούτε για δημοσκοπήσεις ούτε για την πολιτική κατάσταση. Ένα τυπικό αλλά ουσιαστικό αποχαιρετιστήριο θα είναι και για τον Γιώργο και για μένα. Λοιπόν, εάν υπάρξει, σήμερα είπαμε τίποτα απολύτως από την επικαιρότητα, ούτε για τις πυρκαγιές που δυστυχώς είναι πάλι πολλές για την πατρίδα μας, αλλά και για την Ευρώπη που φλέγεται, ούτε για τα πολιτικά ζητήματα. Καμία αναφορά, κανένα σχόλιο. Ας το πούμε ότι θα είναι μια απολογιστική εκπομπή με τραγούδια διαλεγμένα από μας, τραγούδια που παρήλασαν όλο αυτό το διάστημα στον μικρό χώρο της εκπομπής. Τι να πρωτοβάλεις σήμερα από τα τραγούδια πολλών μηνών, αγαπημένα τραγούδια. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν ακούγοντας, σας λέω, αρκετά τραγούδια, αρκετές μουσικές, δικά μας και ξένα. Θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που είναι από τα 4-5 πολύ αγαπημένα μας, το «Πώς να σοπάσω», Σταύρος Ξαρχάκος και Νίκος Ξυλούρης.

Το ξέρετε βέβαια ότι εορτάζεται σήμερα, αύριο όχι σήμερα, η κίνηση της Θεοτόκου, η Ανάστασή της και η Ανάληψη στους ουρανούς δίπλα στον Υιό της. Η κίνηση της Θεοτόκου δεν έχει το ίδιο ειδικό βάρος στα δύο δόγματα, το Ορθόδοξο και το Καθολικό, επειδή, λένε οι Καθολικοί, δεν υπάρχει τίποτα σχετικό με το θάνατό της στην Καινή Διαθήκη. Αυτά λένε οι Καθολικοί. Και όντως υπάρχουν μόνο αναφορές εκκλησιαστικών ανδρών. Τίποτα βιβλικό από τη βίβλο δηλαδή. Ο 15 Αύγουστος συμπίπτει με τις διακοπές των περισσότερων και πέραν αυτού γιορτάζεται με πολλά πανηγύρια αλλά και με εκκλησιαστικά συμβάντα από την 1η του μηνός Αυγούστου μέχρι και τις 15. Και τα πανηγύρια είναι άλλωστε ένα από τα χαρακτηριστικά του Αυγούστου. Υπάρχουν και τους υπόλοιπους μήνες, αλλά εδώ η πανηγυριώτικη διάθεση κορυφώνεται. Αν μου επιτρέπετε να σας πω τη μαύρη μου την αλήθεια, δεν μ' αρέσει ο Αύγουστος. Πρώτον γιατί, αν το παρατηρήσετε, αρχίζει από τον Ιούλιο βέβαια να μικραίνει η μέρα, αλλά είναι δραστική αυτή η περικοπή, ας πούμε, του φωτός τον Αύγουστο και προειδιάζει για αυτό που έρχεται, δηλαδή να μικραίνει συνεχώς η μέρα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Είναι αυτή η πολυάνθρωπη έξοδος των ανθρώπων, χωρίς να φταίνει οι ίδιοι, γιατί έτσι επιτάσσει η αγορά και έτσι συνηθίσαμε και γεμίζουν οι παραλίες και τα όρη λιγότερο βέβαια, και όλο αυτό το ανθρωπολόι που διψάει φυσικά για κάποιο ελεύθερο χρόνο να συνοστίζεται σε παραλίες, τα καράβια κτλ. Δεν μ' αρέσει, αλλά υπάρχουν και δυο άλλοι λόγοι που ο Αύγουστος δεν είναι του γούστου μου. Υπάρχει αυτή η έκφραση «πάμε για διακοπές», ακούγεται κυρίως τον Αύγουστο, γιατί τότε είναι μεγάλη έξοδος, για να γεμίσουν οι μπαταρίες. Με αποθεί αυτή η έκφραση, γιατί είναι μια ψευδαίσθηση. Πώς θα γεμίσουν οι μπαταρίες από αυτά που ο νους και το σώμα τραβάει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους? Θα γεμίσουν με μια εβδομάδα, με 10 μέρες? Είναι μια αναπνοή, αλλά είναι και μια ψευδαίσθηση ότι θα γεμίσουν οι μπαταρίες. Αν το άλλο, η άλλη έκφραση, μόλις τελειώνει ο Αύγουστος, δηλαδή μετά τις 20 και μετά, ακούς να λέμε τα κεφάλια μέσα. Πρόκειται για μια τρομώδη απειλή κατά τη γνώμη μου. Εν πάση περιπτώσει, για να λέμε όμως και του στραβού το δίκιο, ο Αύγουστος έχει τρία καλά πέραν του 15 Αύγουστου, της εορτής της Παναγίας. Αρχίζει ο Τρίγος κυρίως τον Αύγουστο. Η Αθήνα είναι μισοάδια και αυτό φέτος προσωπικά το απίλαυσα. Και βέβαια δεν λείπουν τα πανηγύρια, είναι η αποθέωση η πανηγυριώτικη για πανηγύρια σαν αυτό που αναφέρει ο Διονύσης Σαββόπουλος στο τραγούδι που ακολουθεί.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο του Αλφα Radio. Είπαμε εισαγωγικά ότι δεν θα έχουμε κανέναν προσκεκλημένο σήμερα. Ούτε πολιτικό, ούτε δημοσιογράφο. Κάναμε μια εξαίρεση για τον αγαπητό φίλο και συνεργάτη αυτής της εκπομπής εδώ και 4-5 μήνες. Τον είχαμε κάθε Παρασκευή τέτοια ώρα, 12:20. Τον Γιώργο Τράπαλη, πολιτικό αναλυτή της Good Affairs. Όχι, δεν θα συζητήσουμε ούτε για την πολιτική κατάσταση, ούτε για τις δημοσκοπήσεις. Αυτά θα τα βρούμε μετά, μόλις τελειώσει ο Αύγουστος. Γιώργο μου, καλώς ήρθες στην τελευταία εκπομπή της σεζόν.
2: Καλησπέρα. Να είμαστε καλά. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πολύ πιο επαιτειακό το σημερινό. Οπότε,
1: ναι, είναι,
2: καθορίζει την κουβέντα.
1: Είναι, και γι' αυτό σε κάλεσα απλώς να υποδηλωθεί η παρουσία σου και να σε ευχαριστήσω βέβαια για όσα μας είπες και όσα συζητήσαμε όλο αυτό τον καιρό, τα περισσότερα από τα οποία, σε ό,τι σε αφορά, ήταν πραγματικά στοιχεία μιας δυναμικής, μιας επικαιρότητας και μιας δυναμικής που διαμορφωνόταν. Ποτέ δεν ακούστηκε από το στόμα σου κάτι υπερβολικό ή μια άποψη αυθαίρετη η οποία να πέφτει στο κενό. Και οφείλω να σε ευχαριστήσω γι' αυτό.
2: Εγώ ευχαριστώ ξεκάθαρα για την παρουσία, για τη φιλοξενία, μεγάλη χαρά, ιστορική χαρά και λέγαμε και τιμή, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια.
1: Έτσι, έτσι είναι.
2: Καλή χρονιά να έχουμε, καλή νέα σεζόν.
1: Να είμαστε καλά και εσύ να έχεις καλόν υπόλοιπο Αύγουστο και θα τα ξαναπούμε δημοσίως ή ιδιωτικά από το Σεπτέμβριο και μετά. Γιώργο Τράπαλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σου αφιερώνω το επόμενο τραγούδι, ένα επίσης από τα αγαπημένα μου, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου, μουσική και ερμηνεία από τον Σταμάτη Κραουνάκη και ερμηνεία συνοδευτική από την Δάφνη Λέμπερου.

Αυτό το θαυμάσιο τραγούδι σε ποίηση του Μάνου Ελευθερίου, ένας από τους αγαπημένους μας. Απολογισμός λοιπόν σήμερα, μη φανταστείτε τίποτα σπουδαία πράγματα και τα λοιπά. Απλώς ελπίζω να υπήρξατε όλους αυτούς τους μήνες ακούγοντας την εκπομπή, να υπήρξατε επιοικείς στις κρίσεις σας. Τουλάχιστον ελπίζω να διαπιστώσατε ότι η εκπομπή αυτή και οι υπόλοιπες του σταθμού δεν μεταφέρουν την προπαγάνδα ή οδήποτε κόμματος και πολύ περισσότερο του κυβερνώντος, του σημερινού ή αυτού που θα έρθει ή αυτού που υπήρξε πριν. Αλλά προσπάθησε η εκπομπή, όπως και οι υπόλοιπες πολιτικές εκπομπές του σταθμού, να σας ενημερώνουν έγκυρα για τις πολιτικές και άλλες εξελίξεις, και όχι μόνο για τα καθημάς αλλά και για τα διεθνή πράγματα. Φυσικά λάθη γίνονται από όλους μας και αστοχίες, αλλά οι ακροατές καταλαβαίνουν το έντιμο του πράγματος ακούγοντας οποιαδήποτε εκπομπή στο ραδιοφωνό τους, όποιο και αν είναι το πολιτικό τους πρόσημο, και έστω και να διαφωνούν με τις κρίσεις, τις απόψεις του παραγωγού. Ηρίστω εν παρόδω ότι ετούτη η εκπομπή προσπάθησε να έχει εκπροσώπους από όλα τα κόμματα και από το κυβερνόν φυσικά. Οφείλω να πω ότι παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις ή τα αιτήματά μας, ποτέ δεν ανταποκρίθηκε η κυρία Καριστιανού, η κυρία Γρατσία, αλλά και ο Θανάσης Αυγερινός. Πιθανώς να μην ήταν στο ύψος της δικής τους συγκρότησης και ικανοτήτων ο ομιλών και η εκπομπή μας. Δεν πειράζει. Ή επειδή έχουμε ασκήσει αυστηρή κριτική στην κυρία Καριστιανού από πέρσι τον Οκτώβριο του 25, να ήταν αυτός ο λόγος. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ελπίζω επίσης να σας ενδιέφεραν και οι μουσικές επιλογές αυτής της εκπομπής, η οποία φιλοξενούσε κατά κόρον τους μεγάλους συνθέτες μας και τραγουδιστές όπως ο Μίκης, ο Χατζηδάκης, ο Ξαρχάκος, ο Μαρκόπουλος, ο Σπανός, ο Λοΐζος, ο Μικρούτσικος, και έπαιζαν τραγούδια όλων αυτών, σαν ετούτο του Μίκη Θεοδωράκη.

0: υπερβήκαμε λίγο το χρόνο μας, ακούγοντας αυτό το θαυμάσιο τραγούδι που είναι σε στίχους του Γιάννη Θεοδωράκη, σηματάκι του σταθμού, και μετά θα περάσουμε απέναντι στον άλλο μεγάλο του μουσικού μας τρόπου, τον Μάνο Χατζηδάκη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ακούτε Alpha Radio, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από την Φλέρι Νταντονάκη είναι από τον μεγάλο ερωτικό φυσικά του Μάνου Χατζηδάκη, σε ποίηση του Γιώργου Σαραντάρη. Εδώ ο Ρενέο Μπρι.

0: Λέγαμε προηγουμένως για την αιμονή της εκπομπής στους ποιητές, δικούς μας και ξένους. Στην μελοποιημένη ποίηση, αν θέλετε, όχι όλα τα τραγούδια, αλλά υπήρξε μια αιμονή. Και με το Μάνο Ελευθερίου και με το Λευτέρη Παπαδόπουλο, με Ελίτη, με Σεφέρη, με Νίκο Καρούζο και τους υπόλοιπους και ξένους ποιητές. Θεωρούσαμε ότι κάπως το σκληρό πεδίο, το αφχμηρό πεδίο της πολιτικής υγραίνεται με την ποίηση και όχι με έναν ξεψυχισμένο λυρισμό απαραίτητος. Πάντως δεν είχαμε ούτε διατηρούμε την ψευδαίσθηση ότι με την ποίηση μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο. Το λέει καλύτερα εδώ ο Μανώλης Αναγνωστάκης.
1: Και όχι αυταπάτες προπαντός. Το πολύ πολύ να τους εκλάβεις σαν δύο θαμπούς προβολής με στην ομίχλη. Σαν ένα δελτάριο σε φίλους που λείπουν με τη μοναδική λέξη «ζω». Γιατί, όπως πολύ σωστά είπε κάποτε και ο φίλος μου ο Τίτος, κανένα στίχος σήμερα δεν κινητοποιεί τις μάζες. Κανένα στίχος σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα. Έστω. Ανάπηρος, δείξε τα χέρια σου. Κρίνε για να κρυφείς.
0: Η εκπομπή προσπάθησε να καλύψει όσο γίνεται και τα διεθνή γεγονότα. Βέβαια, είναι περιορισμένος ο χρόνος. Σε μια ώρα τι να πεις. Υπάρχουν τόσα δικά μας. Υπάρχει ο αγώνας της πλειονότητος ή μεγάλων τμήματων της ελληνικής κοινωνίας για επιβίωση και για το μεροκάματο. Υπάρχουν οι πολιτικές εξελίξεις που είναι πολλές και πυκνές και υπάρχουν και τα διεθνή γεγονότα. Προσπαθήσαμε όσο γίνεται να τα καλύπτουμε με ανθρώπους ειδήμονες, πανεπιστημιακούς και άλλους. Και βέβαια μας ενδιέφεραν και οι συμπεριφορές των ανθρώπων που δεν έχουν σχέση με την πολιτική, ούτε βρίσκονται στην επικαιρότητα συνεχώς. Κυρίως νέοι άνθρωποι, μαθητές, φοιτητές που κάτι κάνουν, αγρότες που δημιουργούν. Έτσι είχαμε ενθέσει στην εκπομπή σχεδόν από την αρχή το καλό το λόγο για όλους αυτούς, κυρίως νέους ανθρώπους, αλλά και την περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου. Όχι τόσο για τα παράδοξα γεγονότα, αλλά για ουσιαστικές εξελίξεις που αφορούν επιλογές κορυφαίες σε διεθνές επίπεδο, είτε πρόκειται για συγκρούσεις, είτε για οικολογικής φύσεως θέματα κτλ. Και βεβαίως τα συνδυάζαμε όσο μπορούσαμε με τραγούδια ξένα από την Ευρώπη, κυρίως από την αγαπημένη Ιβηρική, από τη Γαλλία, από τη Λατινική Αμερική, αλλά και από τη Βόρεια Αμερική, με σπουδαίους τραγουδοποιούς και τραγουδιστές, και από τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, που έχει μια εξαιρετική μουσική παράδοση και παραγωγή. Και κατά σύμπτωση το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα είναι σε ποίηση του πολύ καλού Γάλλου ποιητή, του Ρομπέρ Ντεσνός.

Πρέπει να υπενθυμίσω ότι πέρα από τους μεγάλους συνθέτες του μουσικού μας τρόπου, είχαμε σε ό,τι αφορά τα καθημάς και τα νέα ρεύματα όσο μπορούσαμε σε μια πολιτική εκπομπή. Τι μπορείς να πεις ή να βάλεις τραγούδια, παραδείγματος χάρη αυτών των νέων παιδιών της ραπ, που ορισμένα από αυτά αξίζουν πάρα πολύ, και ο στίχος και ο τρόπος τους. Επίσης παρήλασαν φωνές όπως η Μοσχολιού, ο Μητροπάνος, ο Κασατζίδης βεβαίως, ο Ξυλούρης. Από τους νέους η Μαρίζα Ρίζου, μια έξοχη περίπτωση, και άλλοι νέοι. Αλλά περισσότερα είχαμε από αυτόν για τις μουσικές επιλογές στην μουσική εκπομπούλα μας το Σαββάτου, που θα δούμε τι θα γίνει, μόλις έρθει ο Σεπτέμβριος θα αποφασιστεί. Πάντως δεν έλειψαν και οι αναφορές στην Μικρασία, στην Ιωνία και φυσικά στα ρεμπέτικα, με τραγούδια, τραγούδι σαν αυτό του Μάρκου Βαμβακάρη.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι ακόμη για λίγο μαζί σας. Και πρέπει να πω ότι να παραδεχτώ ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο της εκπομπής ήταν η έγνοια για τον κυπριακό ελληνισμό. Είτε αυτή η έγνοια αφορούσε τους αγώνες των Ελλήνων της Κύπρου από το 1821 στον Δεύτερο Παγκόσμιο και γενικότερα οι προσπάθειες και το δημοψήφισμα για την ένωση με την Ελλάδα, είτε τις δολοφονίες επιφανών Κυπρίων από τον Αυξεντίου μέχρι τον Τάσο Ισαάκ και τον Σολομού, δολοφονίες από τους Τούρκους και τους Εγγλέζους, τους αποικιοκράτες βέβαια, και μουσικά επίσης δεν ξεχάσαμε ποτέ την Κύπρο. Τα περισσότερα τραγούδια τα ερμήνευσε ο Γιώργος Δαλάρας, ένας συκοφαντημένος καλλιτέχνης ό,τι αφορά το κυπριακό. Όπως σας έχω ξαναπεί, ο Δαλάρας στις συναυλίες του για την Κύπρο δεν πήρε ούτε μία δραχμή. Ποτέ. Είχε ζητήσει βέβαια να πληρώνονται οι μουσικοί του και τίποτα άλλο. Και επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω, σας το έχω ξαναπεί, ότι ο λόγος αυτός ήταν που μάλωσα πρόσκαιρα με δύο αγαπημένους ανθρώπους, τον Μανώλη Ρασούλη και τον Τζίμι τον Πανούση, όταν υποστήριζαν ακριβώς τα αντίθετα και είχαν άδικο. Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι «Κερίνια», σε στίχους του Πόλη Κυριάκου και μουσική του Παντελή Θαλασσενού. Θα το ερμηνεύσει μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα.

Οφείλω μια εξήγηση μέσα στους ακροατές. Η εκπομπή δεν έβγαζε σχεδόν ποτέ ακροατές, δεν μετέδιδε δηλαδή τα μηνύματά σας. Σας πληροφορώ ότι διάβαζα, μόλις τελείωνε η εκπομπή, τα πάντα. Και πολλά από αυτά τα έβρισκα πάρα πολύ σωστά και δημιουργικά και επηρέαζαν και το δικό μου ψυχισμό και ορισμένες φορές και τις απόψεις μου. Ο λόγος που δεν μετέδιδα είναι για να αποφύγουμε και εγώ και εσείς έναν ιονή ιδρυματισμό. Όμως αυτό δεν σημαίνει, δεν σήμαινε έλλειψη σεβασμού. Το αντίθετο. Και οφείλω να πω ότι με κάποιους από εσάς που υπήρξε μια αψιμαχία ραδιοφωνική με 2-3, με έναν από αυτούς γίναμε και καλοί φίλοι και είναι και μόνιμος ακροατής, ο Ζαφύρης Πετρόπουλος, να πω και το όνομά του, και από κάποιους άλλους πήρα αρκετά πράγματα. Σας ευχαριστώ θερμά, αλλά θα επιμείνω αιμονικά, μουσικά, γιατί δεν μπορούσα να αφήσω απ' έξω τη Μαρκίζα του Μάνο Ελευθερίου, του Γιάννη Σπανού και της Βίκης Μοσχολιού.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας ευχαριστήσω. Πρωτίστως εσάς, τους ακροατές. Μετά, όχι κατά αξιολογική σειρά, τους ηχολήπτες μας. Είναι πρώτης τάξης παιδιά και καλοί επαγγελματίες, όλοι τους. Επίσης, την Τίνα Μόσχου, την Νίνα Ζαφυροπούλου και τη Μαρία Καραουλάνη για την καλή συνεργασία που είχαμε και φυσικά όλους τους συναδέλφους του σταθμού. Επίσης, κάποιους νέους ακροατές, ακροατές αυτής της εκπομπής, όπως τον Αντώνη Δημόπουλο, όπως ο Αντώνης Δημόπουλος, ο Γιάννης Κόλιας, ο Ζαφύρης Πετρόπουλος, η Ελένη Γόγου από την Αγία Παρασκευή, ο Θοδωρής Σορούτουλας, ο καρδιολόγος, που μας άκουγε από το Σεισμανόγλιο, η Σταυρούλα Παπασπύρου, ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος, ο Αρίστος Μπακαδήμας, η Ευδοξία Γρυπιώτη από το Μεσολόγγι. Χαιρετισμού σε όλη την οικογένεια. Φίλοι από την Χαλκιδική και παλιοί συμφοιτητές από την Χαλκιδική, την Εύβοια και τη Βέρεια. Και από την Καλαμάτα, να μην ξεχάσω τους φίλους εκεί. Φυσικά, ευχαριστώ τον Τάκη Χατζή τόσο για την εκπομπή του Σαββατοκύριακου που για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντική. Επειδή χρόνια ήμουνα εκτός μουσικού ραδιοφώνου και ο
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
6: Τιμία των σωμάτων σας. Προτιμώ να φύγω μακριά σας για πάντα. Ίσως συναντηθώ με μερικούς σοφούς που δεν τους ένιωσα όταν και εγώ ήμουν νέος. Γεια σας παιδες, γεια σας.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων εν ώψη 15 Αυγούστου. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της χώρας με τους θυελλώδεις ανέμους, ωστόσο να προκαλούν προβλήματα. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στο λιμάνι της Ραφίνας και του Λαβρίου έως τις 4 το απόγευμα. Από το λιμάνι της Ραφίνας εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι. Στο λιμάνι του Πειραιά οι δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν την ακύρωση ορισμένων δρομολογίων για Κυκλάδες το πρωί. Κανονικά διεξάγεται εκτοπλοϊκή κίνηση προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις εκτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχία. Γεμάτα αναχωρούν τα κτέλ προς την υπηρετική χώρα. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλατάς του Δήμου Ναυπακτίας Ετωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος παραμένουν στο μέτωπο, αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο τυχόν αναζωπηρώσεων. Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, δήλωσε στον Alfa Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς από το μεσημέρι αναμένεται σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Σε κατάσταση συναγερμού για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία, Αργολίδα και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τους θυελλώδεις ανέμους που επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Συνελήφθη 30χρονο στην περιοχή του Καστελόκαμπου στην Πάτρα μετά από καταγγελίες κατοίκων ότι επιχείρησε να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Ενώπιον ανακριτή, ο 59χρονος που κατηγορείται ότι προκάλεσε 6 πυρκαγιές στη Σύνδο Θεσσαλονίκης σε διάστημα 3 ημερών. Κατατέθηκε προσφυγή εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης της 46χρονης, η οποία κατηγορείται για την εμπλοκή της στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Το Συμβούλιο Πλημμυλωδικών Αθηνών θα εξετάσει την προσφυγή τις επόμενες εβδομάδες μετά την υποβολή της σχετικής εισαγγελικής πρότασης. Ο δικηγόρος της 46χρονης υποστηρίζει πως η κατηγορούμενη προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας να λάβουν υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη, όπως τονίζει, από την Ελλάς έλλειψη ταυτοποίησης της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο. Συναγερμό σήμανε στο λιμενικό μετά την ημιβήθηση του οπλοϊκού καταμαράν υπό τουρκική σημαία, στο οποίο επέβαιναν 10 άτομα, στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της νησίδας Φλέβες. Στο σημείο έσπευσαν 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, καθώς και βοηθητικό σκάφος Ταλαμυγού. Οι διασωθέντες παρελήφθησαν και μεταφέρθηκαν σώοι στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Η Ελλάδα παραμένει ένας απόλυτα ασφαλής, φιλόξενος και ανοιχτός προορισμός παγκόσμιας εμβέλειας τόσο για τους Ισραηλινούς πολίτες όσο και για όλους τους επισκέπτες της. Τονίζει σε ανακοίνωσή της η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, με αφορμή, όπως αναφέρει, τα πρόσφατα περιστατικά αντισημιτισμού. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν εργατικά σωματεία και συλλογικότητες στον Πειραιά, με αφορμή την αύξηση του Ισραηλινού κουρασγερόπλου Crown Iris. Στον διεθνή χώρο, δασικές πυρκαγιές πλήττουν περιοχές της Γερμανίας και της Γαλλίας, προκαλώντας την εκένωση εκατοντάδων κατοικιών και την καταστροφή χιλιάδων στρεμάτων δασικής έκτασης, την ώρα που το πέμπτο κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη. Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, παρατεταμένης ανομβρίας και ισχυρών ανέμων δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Οι γερμανικές αρχές διέταξαν την εκένωση 1.800 κατοικιών στο χωριό Γκάι λόγω δασικής πυρκαγιάς που εξαπλώθηκε κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Στη νοτιοδυτική Γαλλία, 525 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από το χωριό Λιγκλόν, καθώς η φωτιά στην περιοχή Λαντ κατέστρεψε 11.000 στρέμματα δάσους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, αποκλείστηκε από το Europa League ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε με σκορ 3-2 από την Anderlecht στις Βρυξέλλες. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει στα play-off του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Brann. Την έκτη θέση στον τελικό του άλματος επί κοντό κατέλαβε η Κατερίνα Στεφανίδη με επίδοση 4,6 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε, κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 6 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νικόλας Καμακάρης.
8: Ένα καράβι παλιό σαν πιο κάραβο.

0: time, weather, and...
1: Μάνα να πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσα και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς, όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι, 1 και 7 πρώτα λεπτά, μεσημέρι Παρασκευής, 14 Αυγούστου, παραμονές 15 Αυγούστου, Παρασκευή φυσικά, ολοκληρώνεται η εβδομάδα, ολοκληρώνεται ένας μεγάλος κύκλος, ο πρώτος κύκλος του Αυγούστου, αρκετοί φαντάζομαι έτοιμοι ή σχεδόν έτοιμοι για αναχώρηση, αρκετοί έτοιμοι ή σχεδόν έτοιμοι για επιστροφή, είναι κομβικό σημείο πάντα ο 15 Αυγούστος το καλοκαίρι. Εμείς εδώ είμαστε, τελευταία ημέρα για σήμερα, στο πρόγραμμα, στο θερινό πρόγραμμα του Αλφα-Ρέιντιο 989, για αυτήν την εβδομάδα τελευταία ημέρα, γιατί θα επιστρέψουμε, θα κάνουμε μια εβδομάδα έτσι, θα πάρουμε μια ανάσα και θα επιστρέψουμε από τις 24 του μήνα. Λοιπόν, η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμή τις μουσικές επιλογές, αλλά σήμερα... Θα κάνω μεγάλη, μου το είπε χθες, είστε μάρτυρες, έτσι, μου το είπε, βγάλτε από μέσα σου, μου λέει. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε τις τραγούδια που έχουν να κάνουν με τον Αύγουστο, να τον γιορτάσουμε κάπως αυτόν τον Άγιο Μήνα του καλοκαιριού. Λοιπόν, και εσείς εδώ στην παρέα μας με τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις απόψεις σας, τις διαφωνίες σας στο oner@alfaradio989.gr, αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989 και το Messenger στη διάθεσή σας, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας. Ακόμη μια ημέρα με κόκκινο συναγερμό για τις αρμόδιες αρχές, αλλά νομίζω και για τους πολίτες, έτσι πρέπει να είναι, για τον κίνδυνο πυρκαγιών λόγω του εκρηκτικού αυτού μείγματος που είναι ξηρασία προηγήθηκε, υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι. Και σήμερα πάρα πολύ ισχυρή άνεμη, θα τα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια με την πρόγνωση του καιρού, αλλά μέχρι και 9 θα φτάσουν στο Αιγαίο. Καταλαβαίνετε ότι πάρα πολλές περιοχές βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή για τον κίνδυνο φωτιάς. Έχουμε μία στον Γαλατά Έτωλα Καρνανίας, εκεί είναι επικεντρωμένες οι προσπάθειες της πυροσβεστικής, είναι σε χαμηλή βλάστηση εκεί στο Δήμο Ναυπακτίας. Έχουν κινητοποιηθεί 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 2 αεροπλάνα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη Σίβηρη Χαλκιδικής, όπου χθες είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή σε μια πανέμορφη περιοχή, όπως είναι πάρα πολλές σε αυτή τη χώρα που βρίσκονται στο υποδιαρκή κίνδυνο την περίοδο του καλοκαιριού. Έχουμε πάρα πολλοί ισχυρούς ανέμους που αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί και προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια και ούτε ψήλο στον κόρφο τη συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας σε όλους όσοι ετοιμάζεστε να ταξιδέψετε σήμερα με καράβι και έχετε βρεθεί απέναντι σε αυτό την πολύ δυσάρεστη εξέλιξη να έχει απαγορευτικό. Έχει απαγορευτικό από το Λαύριο έως τις 4 το απόγευμα, εάν επρόκειτο να ταξιδέψετε από εκεί. Από τη Ραφίνα τα πλοία φεύγουν μέχρι το Μαρμάρι. Αυτή είναι αυτά είναι τα μέχρι τώρα δεδομένα, γιατί έχουμε θυελλώδεις ανέμους 8 και 9 μποφόρ, όπως καταλαβαίνετε, στο Αιγαίο. Οπότε οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν μεταβούν στο λιμάνι να επικοινωνήσουν με τα κατατόπους λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά προκτορία, ώστε να ενημερωθούν για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολογιά τους και εκείνοι να μην περιμένουν άδικα στο λιμάνι και να μην υπάρχει βέβαια μεγάλος συνωστισμός εκεί. Από το λιμάνι του Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, όπως εκείνα προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Ωστόσο το πρωί δεν εκτελέστηκαν ορισμένες προγραμματισμένες αναχωρήσεις προς Κυκλάδες και Κρήτη. Ώστε επηρεασμένη είπαμε είναι η κίνηση στο λιμάνι της Ραφίνας, όπου εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ για τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων το απαγορευτικό απόπλου παραμένει σε ισχύ ως τις 4 το απόγευμα. Έως εκείνη την ώρα είναι σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου και από το Λαύριο. Υπομονή και ψυχραιμία. Έτσι, καταλαβαίνω ότι δεν είναι και το καλύτερο να κατεβαίνεις στο λιμάνι για να φύγεις, να έχεις προγραμματίσει τις διακοπές σου, να περιμένεις πώς και πώς να έρθει η μέρα και να βρεθείς απέναντι σε κάτι τέτοιο. Ωστόσο είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει. Καταλαβαίνετε, οι άνεμοι είναι κάτι που δεν μπορούμε να επηρεάσουμε, τουλάχιστον ακόμα, τουλάχιστον εμείς οι απλοί κοινοί θνητοί. Πάμε στο πρώτο μας τραγούδι, είπαμε, τραγούδια για τον Αύγουστο.

Λοιπόν, είμαστε στη 1 και 4 μεσημεράκι Παρασκευής 14 Αυγούστου. Μια απόλυτα χαλαρή ημέρα, νομίζω ακόμα και για εκείνους που βρίσκονται ακόμα στις επάλξεις εργασιακές όπως εμείς. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα κινούνται εν μέσω θερινής ραστόνης. Αύριο 15 Αύγουστο, αύριο η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, μεγάλη μέρα. Και φαντάζομαι αρκετοί από εσάς θα την ζήσετε στα κατατόπους πανηγύρια, στις ιδιαίτερες πατρίδες, στα χωριά. Παντού ένα πανηγύρι, από αύριο και όλο το επόμενο διάστημα. Παντού υπάρχει ένα πανηγύρι, σε όλες τις γωνιές της χώρας. Και νομίζω ότι τα τιμούμε ιδιαίτερως. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την πρόγνωση για τον καιρό, να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο καιρός. Είπαμε και αύριο θα, και σήμερα έχει θελώδεις βοριάδες, και αύριο το ίδιο, οπότε παραμένει σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός και για το θέμα των πυρκαγιών. Θα έχουμε και αύριο προφανώς αναταραχή στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια όπως ισχύει σήμερα. Λοιπόν, και αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ότι θα έχουμε βοριάδες 8 και πρόσκαιρα έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Τώρα, γενικά, στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, για σήμερα είναι αυτή η πρόγνωση. Στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Από το μεσημέρι θα έχουμε νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και πρόσχερα τοπικά έως 9. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα, νομίζω ότι ήδη την έχουμε καταλάβει. Θα φτάσει 28 με 32 βαθμούς, τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια Ηπειρωτικά, την νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, 34 με 36. Στην Αττική, γενικά έθριος καιρός σήμερα με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά έως και 8. Θερμοκρασία έως 32 βαθμοί σήμερα στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 30 βαθμοί. Τώρα, πρόγνωση για αύριο, ανήμερα το 15 Αύγουστο, λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες αύριο, με πρόσχερες τοπικές βροχές ή όμβρους και ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι και στα Δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι και αύριο βόρειοι στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8 και ίσως πρόσκαιρα και 9 μποφόρ. Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, μικρή μεν, αλλά περαιτέρω πτώση αύριο, κυρίως στα ανατολικά της χώρας, θα φτάσει 27 με 31 βαθμούς, τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα νότια Ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, 32 με 34 βαθμοί Κελσίου. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση, υπενθυμίζω, για αύριο, Σάββατο, ανήμερα το 15 Αύγουστο. Αύριο στην Αττική γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά έως 8. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα με μονωμένες καταιγίδες, ενώ θα υπάρξει βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιάδες με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 30 βαθμοί Κελσίου. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση και για σήμερα και για αύριο, να ξέρετε πώς θα πορευτείτε. Αύριο βέβαια, ποιος σας πιάνει. Και νομίζω δεν υπήρχε λόγος και μάλλον να διαβάσουμε και την πρόγνωση του καιρού για την Αττική αύριο. Κι όμως, θα είναι αρκετοί εδώ και θα απολαμβάνουν την Αυγουστιάτικη Αθήνα. Λοιπόν, σιγά σιγά λέμε να πάμε προς τις διαφημίσεις, γιατί πλησιάζουμε στη 1 και 20. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ με τις καλησπέρες τις δικές σας, με τα δικά σας μηνύματα. Τα σχεδιάσει για το 15 Αύγουστο, αν βρεθείτε σε κάποιο πανηγύρι. Αν σκοπεύετε να μείνετε στην Αθήνα, τι σκοπεύετε να κάνετε?

0: Υπάρχουν πάντως επιλογές. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα για τα πολιτικά δεν θα μιλήσουμε και πολύ σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι κι αλλιώς δεν μιλάμε πάρα πολύ για τα πολιτικά, αλλά ξέρετε, είναι και η περίοδος τέτοια, είναι και η ιδιοσυγκρασία μας τέτοια. Εντάξει, προχθές μου με ρώταγε κάποια φίλη ακροάτρια για το Τσίπρα, γιατί δεν είπαμε τίποτα για τη συνέντευξη. Και μόνο που ακούς την ατάκα, η πολιτική δεν είναι η τέχνη του εφικτού, αλλά η τέχνη της διεύρυνσης του εφικτού. Το είπε αυτό ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του, διορθώνοντας σε εισαγωγικά τον Ότο φον Μπίσμαρκ. Προφανώς στο πλαίσιο της διεύρυνσης αυτής, εκτός από το εφικτό, διευρύνεται και η ιδεολογία, εάν με εννοείτε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, λίγο μετά τη 1 και 20 εδώ στην Αλφα Radio 989, 14 Αυγούστου σήμερα. Ευχόμαστε ότι καλύτερο να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις ημέρες. Ακόμα και αν δεν φύγετε, κοιτάξτε να το απολαύσετε. Είτε με τη συντροφή, με συντροφιά που εσείς φυσικά θα επιλέξετε, ακόμα και με τον εαυτό μας μπορούμε να περνάμε καλά. Διάβαζα νωρίτερα και μια έρευνα που λέει ότι υπάρχουν ωφέλη από το να μιλάμε μόνοι μας. Στον δρόμο, να μιλάμε στον εαυτό μας. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Προσπαθούν όμως το φέρουν λαού-λαού. Λοιπόν, πάμε να πω τις πρώτες καλησπέρες στις δικές σας εδώ, σε φίλους που μπήκαν ήδη στην παρέα και μας είναι την καλησπέρα τους, όπως είναι ο Στάθης, καλό μεσημέρι λέει, ο Σάβας, ο Γρηγόρης, καλό μεσημέρι και στον Γιάννη. Μας σχολιάζει αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τον κύριο Τσίπρα. Ασφαλώς και πρέπει να διευρυνθεί η ιδεολογία. Το συμβαίνον ενός ατόμου δεν εξαρτάται από την πλαστική πολιτική σημεούλα που κρατάει, αλλά από το ποσό της σύνταξης ή του μισθού. Άρα η λογική παραπέμπει στη διεύρυνση και βοηθά στη λογική μας και την επιβίωσή μας. Χαίρε Πλοίαρχε. Άρα συμφωνείς ότι πρέπει να διευρυνθεί. Αυτό όμως δεν είναι και ένας, ένας κεροσκοπισμός. Αν θεωρείς ότι η ιδεολογία σου παίρνει ένα ξεχύλωμα μόνο και μόνο για να συγκεντρώσεις κι άλλα ψηφαλάκια. Αυτό δεν είναι ένας συμβιβασμός. Για πες μου, Γιάννη. Όλοι συντονισμένοι, λέει και η Αθηνά. Καλώς την εδώ, στην παρέα του Αλφα Radio 989 και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα και στην Κωνσταντίνα που μπήκε στην παρέα και στέλνει την καλησπέρα. Τις ευχές για την αυριανή ημέρα, για το 15 Αύγουστο. Έχει φυσικά και τις δικές μας και αύριο γιορτάζει και μισή Ελλάδα τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο γενικό πληθυσμό. Μαρίες, Παναγιώτες, Παναγιώτιδες, ποια άλλα ονόματα. Αυτά, Δέσποινα. Βέβαια έχει πολλές γιορτές Παναγία και απλώνονται. Λοιπόν, καλησπέρα επίσης να στείλουμε στην Θεανό και η Θεανό εδώ στην παρέα του σταθμού. Καλησπέρα και στην Φανή που μας λέει από διεύρυνση άλλο τίποτα ο Αλέξη. κάτι καταλαβαίνω ότι υπονοείς, ελπίζω να το καταλαβαίνω σωστά, έτσι. Ελπίζω. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στα κυκλοφορία, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα στο λεκανοπέδιο και πώς θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά 14 Αυγούστου. Τα πράγματα είναι εξαιρετικά ήσυχα στους δρόμους. Υπάρχει μια ειδησούλα που έχει να κάνει με την ειδησιογραφία της εβδομάδας που προηγήθηκε. Η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην εμπριστική επίθεση, στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν, που προφυλακίστηκε την προηγούμενη Τρίτη μετά την απολογία της, έχει κατέθεσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της. Εξέδωσε ένα δελτίο τύπος ο δικηγόρος της, ο κ. Κώστας Παπαδάκης, που αναφέρει ότι κατατέθηκε σήμερα προσφυγή εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης της κατηγορουμένης για την υπόθεση Μαρφίν, που προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας που την αποφάσισαν να λάβουν υπόψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη από την ΔΕΕ Ελλάς έλλειψη ταυτοποίησής της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο και την τεράστια καταστροφή στη ζωή της ιδίας και της 5χρονης κόρης της που προξενείται. Γράφει ο δικηγόρος σε σχετική δήλωση. Τώρα, αυτή η προσφυγή θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημπελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες, αφού πρώτα υπάρξει σχετική εισαγγελική πρόταση. Είναι μια εξέλιξη που θα την περιμένουμε σε ό,τι αφορά στην υπόθεση αυτή της Μαρφίν. Καλημέρα στη Μαριάννα. Ναι, και ο Μάριος γιορτάζει αύριο, μας λέει. Ρωτάει η Μαριάννα. Μαριάννα, και εσύ μπορεί να γιορτάζεις. Γιατί υπάρχουν και αυτά τα παίξες Μαριάννα. Είναι και η Άννα Μαρία έξω. Δεν ξέρουμε ποιο γιορτάζει από τα δύο. Υπάρχει μια τέτοια. Ο Γιώργης. Παναγιώτη και Μαρία έλεγαν τους γονείς μου. Μάλιστα. Και γιόρταζαν προφανώς οι άνθρωποι αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα. Υπάρχουν όμως, εκεί γίνεται λίγο πολλές φορές το μπέρδεμα, ρε παιδί μου. Ξέρεις, κάποια Μαρία μπορεί να γιορτάζει 21 Νοεμβρίου, κάποια μπορεί να γιορτάζει 15 Αύγουστο, κάποια 23 Αυγούστου, που είναι τα... δεν θυμάμαι. Πάντως κάτι είναι της Παναγίας και τα γενέθλιά της Παναγίας είναι νομίζω το Σεπτέμβρη.
πάση περιπτώσει, λίγο μπέρδεμα εκεί πέρα. Πρέπει να το έχεις οριοθετήσει. Πάμε στο τραγούδι.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στη 1:30. Θα βάλουμε μια ανατελεία, θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ να πούμε λίγο και στις συζητήσεις με τους καλεσμένους μας. Πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα έχει γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα, το άνοιγμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, και χθες είχαμε αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, θεωρώντας ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Όπως καταλαβαίνετε, μια απόφαση που επαναφέρει στο προσκήνιο την κουβέντα που είχε προηγηθεί και την αντιπαράθεση φυσικά που είχε προηγηθεί, όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο αλλά φαντάζομαι και σε κοινωνικό, διότι κάποιοι ενδεχομένως συμφωνούν με τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων, κάποιοι άλλοι όχι. Για πείτε μας και τη δική σας γνώμη, ενδιαφέρον θα έχει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε. Ως τις 3 θα είμαστε μαζί. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989 στο πλαίσιο του θερινού προγράμματος. Ευχόμαστε ότι καλύτερο για την περίοδο αυτή που είναι η απόλυτη περίοδος των διακοπών. Φυσικά πάντα υπάρχουν ειδήσεις, έτσι είναι ένας μύθος αυτό που λένε τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, να το ξέρετε, το έχουμε ζήσει στο πετσί μας όλα αυτά τα χρόνια. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. Εγώ θα καλησπερίσω σε αυτό το σημείο τον κύριο Παναγιώτη Λαζαράτο, είναι δικηγόρος και καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Λαζαράτο, καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να τα πούμε. Να πούμε γιατί σας καλέσαμε, γιατί είστε ο άνθρωπος που βρέθηκε πίσω από αυτή την προσφυγή για το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, από την οποία προέκυψε η χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τι ακριβώς βρήκε λάθος στο Συμβούλιο της Επικρατείας, επειδή γνωρίζω ότι τα γνωρίζετε καλά αυτά τα ζητήματα.
2: Σίγουρα. Είναι περισσότερες αποφάσεις, είναι 6 αποφάσεις και ακυρώνουν και τις άδειες λειτουργίας των τριών πανεπιστημίων που γνωρίζετε και αναφέρατε και όλα τα προγράμματα σπουδών. Βρήκε λάθος 3 πράγματα, από τα οποία το τρίτο είναι τεράστιο.
0: Κάτι τεχνικό, κύριε καθηγητά, να ρωτήσω. Έπρεπε να βγει ξεχωριστή απόφαση για την άδεια λειτουργίας και ξεχωριστή για το πρόγραμμα σπουδών.
3: Ναι, γιατί έκανα χωριστές τις
0: ακυρώσεις.
3: Πρώτα έκανα για τις άδειες, μετά έλαβα γνώση των προγραμμάτων σπουδών και τα προσέβαλα όλα. 100 προγράμματα σπουδών, τα πάντα ακυρώθηκαν. Κοιτάξτε, βρήκε 3 θεμελιώδη προβλήματα. Το πρώτο είναι το ζήτημα αμεροληψίας της ΕΘΑΕ, γιατί συμμετείχαν μέλος οι μέλη τα οποία δεν είχαν τα εχέγγυα αμεροληψίας. Θα επανέλθω σε αυτό, είναι μικρότερες κατά τη γνώμη μου σημασίας. Έχει όμως σημασία. Το δεύτερο είναι πολεοδομικές παραβάσεις. Και το τρίτο που είναι συντριπτικό, ακυρώθηκε όλο το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΘΑΕ, της Εθνικής Ανώτατης Αρχής Εκπαιδεύσεως, ως προς την πιστοποίηση προγραμμάτων. Επειδή έχω την απόφαση μπροστά μου σήμερα το πρωί. Όλα και τα 11 κριτήρια επί τη βάση των οποίων έπρεπε να κριθούν τα προγράμματα σπουδών ως προς την νομιμότητά τους, θεωρήθηκαν ότι βασίζονται σε μια καμιστική πράξη που δεν είναι καν κανόνας δικαίου. Αναφέρεται χαρακτηριστικά από το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι είναι αυτοαναφορική, γενική και εντελώς παράνομη. Άρα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο καν για να κριθούν προγράμματα σπουδών.
0: Άρα, συγγνώμη, επειδή εγώ δεν είμαι ειδικό, δεν είμαι νομικός, και γι' αυτό θέλω να μας τα κάνετε λίγο πιο λιανά. Άρα, με αυτές τις συγκεκριμένες αποφάσεις που αφορούσαν αυτά τα 3 συγκεκριμένα παραρτήματα ιδρυμάτων, ουσιαστικά ανοίγει ένας δρόμος που θέτει έναν αμφιβόλο όλες τις αδειοδοτήσεις. Καλά, το καταλαβαίνω.
3: Και κύριε, βεβαίως, και να εξηγήσουμε πολύ απλό τρόπο στους ακροατές σας το γιατί. Τα 7 καινούργια πανεπιστήμια που πήραν άδειες έχουν φτιάξει φακέλους, σωστά.
0: Ναι.
3: Και οι 7 φάκελοι τους έχουν διαμερισματοποιήσει, φτιάξει επί τη βάση των 11 κριτηρίων. Τα οποία και τα 11 ακυρώθηκαν και πρέπει να ξαναφτιαχτούν άλλα καινούργια από την αρχή.
0: Μάλιστα.
3: Μάλιστα. Απλό, δεν είναι.
0: Άρα, πολύ απλό, ειδικά όταν μιλάς με έναν άνθρωπο που τα γνωρίζει και στα μπορεί και στα εξηγεί.
3: έχουν φτιάξει τους φακέλους οι άνθρωποι χωρίς να φταίνε. Επί τη βάση των 11 αυτών κριτήριων, τα οποία και εδώ έχει προσωπικές ευθύνες, τεράστιες ο πρόεδρος της ΕΘΑΕ, όταν και τα 11 κριτήρια που φτιάχνεις μόνος σου, υπογράφεις μια κανονιστική πράξη, υπογράφεις, μήτκας, και είναι και τα 11 παράνομα, αντιλαμβάνεστε ότι χωρίς να το θέλει ο άνθρωπος έβαλε σε τρομερό πρόβλημα όλο το εγχείρημα. Πολλό μάλλον, όπου και το θέμα αμεροληψίας που έθεσε ήταν πρόεδρος της Επιτροπής που έβαλε. μια κυρία να συμμετέχει, η οποία είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι δεν ήταν αμερόλεπτη και έχει ασχηθεί και μήνυση σε βάρος της. Αλλά φταίει και ο πρόεδρος που την έβαλε μέσα, έτσι.
0: Με ποιο κριτήριο εθίγει η αμεροληψία της, για ποιο λόγο?
3: Η αμεροληψία, διότι στο συγκεκριμένο κολέγιο ήταν και χορηγός και μαθήτρια. Μάλιστα. Μα και ο κύριος Βίτκας ενδεχομένως είχε τα παιδιά του εκεί, τίθενται θέματα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας, οι αιτούντες και το δέχτηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι η συγκεκριμένη κυρία Παπαχαρίση, η οποία έχει μηνυθεί, έχει συμμετείχε χωρίς να υπάρχουν εχέγγυα αμεροληψίας και ακυρώθηκε η άδεια και για αυτό το λόγο. Προείδρευε όμως ο κύριος Μίτκας, έτσι δεν είναι, ή όχι?
0: Γνωρίζετε αν υπάρχουν και άλλες προσφυγές παρόμοιες με τη δική σας?
3: Όχι, υπάρχουν άλλες. Είμαι ο μόνος που το έκανα, βέβαια μαζί με τον κύριο Πάντο, τον γιατρό. Τώρα το θέμα πλέον τίθεται και για τα καινούρια 7 ιδρύματα, όπως επίσης είναι πολύ σοβαρό το θέμα τι θα γίνει με τα παιδιά για αυτό το ένα έτος που κάνανε.
0: Και τι θα γίνει με τα χρήματα που έχουν πληρώσει ήδη οι γονείς.
3: Ναι, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να είσαι τώρα ο νομοθέτης και να πει αναδρομικά εγκυροποιώ μια κυριάδα και ένα πρόγραμμα άκυρο σπουδών, γιατί θα αρχίσουν να φορέσουν οι άλλοι πια. Άρα αυτό που είπε πρόχειρα το Υπουργείο Παιδείας, γιατί έπρεπε να προλάβουν να μελετήσουν λίγο καλύτερα την απόφαση, δεν μπορεί να εγκυροποιηθεί αναδρομικά ένα πρόγραμμα, αν δεν θέλουν να κοροϊδεύουν τους γονείς δηλαδή, έτσι.
0: Μάλιστα.
3: Επαναλαμβάνω, έγινε ένα έτος με άκυρη άδεια και με άκυρο πρόγραμμα σπουδών. Πώς αυτό θα σωθεί, έτσι, για κάποιους άλλους τρόπους, αλλά δεν είναι καθόλου απλό.
0: Σίγουρα όλο αυτό το θέμα θα έχει πολύ μεγάλη ουρά, όπως λέω, στην δική μας γλώσσα, στο δικό μας χώρο, και από το Σεπτέμβριο που θα έχουμε την επιστροφή όλων μας στα μετερίζια μας. Γιατί προσφύγατε για τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων? Ποιο είναι το σκεπτικό σας, κύριε Λαζαράτο?
3: Το κίνητρό μου ή το σκεπτικό μου?
0: Και τα δύο θα ήθελα.
3: Το σκεπτικό ήταν 45 λόγια κυρώς όταν διαπίστωσα αυτά που διαπίστωσα και Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι φτιάχνονταν προγράμματα μέσα σε μία μέρα. Ότι φτιάχνονταν προγράμματα επιδάσεις ενός κανονιστικού πλαισίου που δεν έλεγε τίποτα. Καλέ μου φίλε, να φανταστείτε ότι φτιάχτηκε πρόγραμμα νομικής, δικαστική, γραφολογία και ψυχολογία. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά. Δεν υπήρχαν διδάσκοντες, δεν υπήρχε τίποτα. Σε ένα κτίριο της Ιπποκράτους 33 θα γινόταν τα σχολές πανεπιστημιακές, δεν υπήρχαν κλινικές. Ήρθε η Επιτροπή και πήγε και έγραψε ότι θα καούν τα παιδιά στη σκάλα. Κάπου και εγώ ως καθηγητής πανεπιστημίου 30 χρόνια θεώρησα πως και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που πολύ καλώς και πρέπει να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, πρέπει να ξεκινήσουν σε σωστές βάσεις.
0: Άρα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για τον κόσμο που μας ακούει, δεν είστε κάποιος άνθρωπος που επί της αρχής διαφωνείτε με τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων?
3: Το αντίθετο, κατηγορηματικά δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι πίσω από όλα τα μέρη του κόσμου για το όνομα της.
0: Είστε υπέρ, αλλά να λειτουργήσουν σωστά, με τις σωστές υποδομές.
3: Ο Έλληνας μπορεί να μην είναι υπέρ του να ξεκινήσουν σωστά? Υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία είναι τα καλύτερα του κόσμου, με διαφορά από κάθε δημόσιο, και ιδιωτικά πανεπιστήμια που έχουν κάνει τις μεγαλύτερες απάτες στον κόσμο. Οι μεγαλύτερες απάτες, να ξέρετε, σε μαύρο χρήμα έχουν γίνει σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ψάξτε το και θα το δείτε.
0: Και σε πολλά μεγάλα έχει ακουστεί παλαιότερα. Αν
3: μεγαλύτερα. Άρα, και γίνονται απάτες, με συγχωρείτε. Σκεφτείτε αυτά τα παιδιά και αυτούς τους γονείς να γινόταν αντιληπτό όλο αυτό στο δεύτερο, στο τρίτο ή στο τέταρτο έτος. Αντιλαμβάνεστε τι είναι αυτό? Είναι απέραν πτυχία τα οποία δεν θα αναγνωρίζονταν ποτέ στις χώρες προελεύσεως, ας πούμε στην Αγγλία ή οπουδήποτε. Το αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό? Πόσο χειρότερο θα ήταν?
0: Μάλιστα. Κύριε Λαζαράτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Παναγιώτης Λαζαράτος, δικηγόρος και καθηγητής νομικής στο ΕΚΠΑ, ήταν ο άνθρωπος που είχε προσφύγει για την λειτουργία των αυτών των ιδιωτικών πανεπιστημίων, μετά τις δικές του προσφυγές, 6 συγκεκριμένα, και για τις άδειες λειτουργίες, όπως μας εξήγησε, και για τα προγράμματα σπουδών. Υπάρχει ακύρωση και των αδειών λειτουργίας και των προγραμμάτων σπουδών. Νομίζω το πιο εντυπωσιακό, όχι για τον εντυπωσιασμό, το πιο ουσιαστικό μάλλον, είναι αυτό που μας εξήγησε για το πλαίσιο κανονιστικής λειτουργίας των ιδρυμάτων αυτών, που ουσιαστικά βγαίνει, είναι στον αέρα και τίθεται ένα αμφιβόλιο λειτουργία όλων των ιδρυμάτων, των παραρτημάτων ιδρυμάτων που έχουν ιδρυθεί και λειτουργήσει με βάση αυτό το κανονιστικό πλαίσιο. Νομίζω ότι πραγματικά είναι ένα θέμα που, αν όχι τώρα αυτές τις ήσυχες μέρες του Αυγούστου, από την επιστροφή και τα λοιπά, θα ανοίξει πάρα πολύ και νομίζω ότι θα προκληθεί πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 2 παρατέταρτο, σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ με τα δικά σας μηνύματα, με τις καλησπέρες σας. Θέλω και τη δική σας τοποθέτηση για το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Νομίζω ήταν πολύ σημαντική η διευκρίνηση που κάναμε στον αέρα με τον κύριο Λαζαράτου που συνομιλήσαμε νωρίτερα. Είναι ο καθηγητής νομικής του ΕΚΠΑ, ο οποίος είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και βγήκαν αποφάσεις με βάση τη δική του προσφυγή που ακυρώνουν τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι να διαβάσει την είδηση είναι ότι προσέφυγε κάποιος που αντιτίθεται στη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων εν γέννη. Δεν ισχύει αυτό. Ίσα-ίσα ο καθηγητής είναι υπέρ, ωστόσο, νομίζω ορθότατα, θεωρεί πως πρέπει να γίνουν πάνω σε συγκεκριμένες, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με κάποιες υποδομές και όχι στο πόδι. Γιατί από ό,τι φαίνεται, πολλά πράγματα έγιναν στο πόδι, στην καήλα κάποιων να ορθούν γρήγορα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να λειτουργήσουν και να μορφώσουν την ελληνική νεολαία. Θα τα πούμε αναλυτικότερα και στη συνέχεια και φυσικά θέλω και τη δική σας άποψη. Ακόμα και εκείνων που αντιτίθενται στη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων εν γέννη, να μας το αιτιολογήσουν, να μας πούνε γιατί. Άνω τελεία, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, είμαστε στις λίγο μετά τις 2 παρατέταρτο μεσημεράκι Παρασκευής 14 Αυγούστου και είμαστε και είσαστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ευχόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να ολοκληρώνεται αυτή η εβδομάδα, ειδικά άμα ήταν εργάσιμη για κάποιους από εσάς, όπως για εμάς. Ευχόμαστε να σας βρίσκει αρκετά ξεκούραστος, να έχετε κάποιες ανάσες, έστω το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου. Φαντάζομαι ότι για εκείνους που είναι εβδομάδα άδειας και επιστρέφουν από Δευτέρα στη δουλειά, δεν είναι και η καλύτερη μέρα η σημερινή Παρασκευή. Παιδιά, δεν πειράζει. Όλα μια ιδέα είναι. Και σημασία έχει να περνάμε καλά και με τον εαυτό μας και με τους άλλους γύρω μας και να κάνουμε πράγματα που μας αναζωογονούν και μας ενδιαφέρουν, χωρίς απαραίτητα να περιμένουμε τη Σαββατοκυριακή τις διακοπές. Έτσι. Λοιπόν, από άποψη κυκλοφορίας, να ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα να σας ανησυχήσει. Το λεκάνο πεδίο είναι πεντακάθαρο. Πάμε να πούμε καλησπέρες εδώ στο Δημήτρη. Είναι από την Χαμολιά ο φίλος ο Δημήτρης, εδώ στην παρέα μας. Έχει πολύ πευκοβελώνα, θέλει μάζεμα από τον ισχυρό άνεμο. Έτσι κι αλλιώς οι πευκοβελώνες πέφτουν, πόσο μάλλον σε αυτές τις συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες. Δημήτρη, καταλαβαίνω απόλυτα. Καλησπέρα να πούμε επίσης εδώ, ποιος έχει πει στην παρέα, ο Θανάσης, καλώς τον Θανάση. Νέο παραμύθι μας που λέει ο Τσίπρας. Προφανώς θεωρούσε παραμύθι και το παλιό, έτσι, Θανάση, από ό,τι καταλαβαίνω, για να το λες έτσι. Αναφέρεσαι σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τα όσα είπε συνέντευξη το κύριο Τσίπρας. Δεν την αναλύσαμε έτσι. Δεν την κάναμε μια πολύ μεγάλη ανάλυση, αλλά εν πάση περιπτώσει την αναφορά του για το τι είναι τελικά η τέχνη, τι είναι η πολιτική. Καλησπέρα και στην Μαρία που μπήκε στην παρέα. Ο Σάκης, καλώς τον. Από το ποταμόπλιο του ποταμού Μολδάβα, κρουαζιέρα στην Πράγα. Μάλιστα. Σάκη, ωραίο σε βρίσκω. Καλά να περάσει. Η Μαριάννα μας λέει ότι γιορτάζουν οι Μαρίες, λέει, τα Χριστούγεννα στο Πήλιο. Εντάξει, τώρα μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Πάμε σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας για να δούμε πότε γιορτάζουν οι Μαρίες. Οι περισσότερες 15 Αύγουστο, 21 Νοεμβρίου, άντε 23 Αυγούστου, άντε νομίζω 9 είναι ή 6 είναι τα γενέθλια της Παναγίας Σεπτέμβρη, δεν θυμάμαι. Μπάς περιπτώσει, πάντως μην πούμε και το επεκτείνουμε, παιδιά, γιατί θα χαθούμε. Μπήκε νωρίτερα ο Κωνσταντίνος εδώ και κοίταγε ποιο γιορτάζω σήμερα και μου έλεγε τα καρονόματα. Μου έλεγε. Μέχρι και κρυστάλλο μου είπες. Πού κολλάει τώρα η κρυστάλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάτι θα ξέρουν αυτοί που έχουν καλύτερο το λόγιο. Ο Αργύρης, καλώς τον. Αν κάποιος είχε, εννοείς κάποιος είχε προσφύγει, έτσι, Αργύρη μου. Προφανώς με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Λαζαράτο που είχε προσφύγει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέει ότι αν κάποιος είχε προσφύγει για τις ανεμογεννήτριες, τις ΑΠΕ, το νερό κτλ., τις ίδιες προχειρότητες θα έβρισκε. Νομίζω ότι ήδη υπάρχουν προσφυγές, Αργύρι. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να εκδικαστούν, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ήδη προσφυγές και από συλλογικότητες και από φορείς τοπικούς σε διάφορες περιοχές που θεωρούν ότι έχει γίνει υπάρχει επιβάρυνση του φυσικού τοπίου και υπάρχουν ήδη προσφυγές. Δεν νομίζω ότι έχει μείνει έτσι αυτό. Και κάποια στιγμή θα βγουν και θα δώσουν, φυσικά θα δημιουργήσουν κάποια δεδικασμένα. Καλησπέρα στο ο Στάθης, τι λέει. Κάτι Στάθη, να το πάρω από την αρχή, έτσι. Και έτσι περνούσαν τα καλοκαίρια μαζί τους και η ζωή. Λέει, δύο εβδομάδες δραστώνεις ακόμα για να μπούμε και πάλι στα βαθιά. Πάντα υπάρχουν ειδήσεις. Ζωή χωρίς ειδήσεις δεν υπάρχει. Και όμως, φίλε μου, μας έχει συγχαθεί το δημοσιογράφος τόσο πολύ ο κόσμος που πολλοί περνάνε τη ζωή τους χωρίς ειδήσεις. Μόνο άμα γίνει κάτι φοβερά έκτακτο θα μπουν να κοιτάξουν κτλ. Κακό κάκιστο κατά την ταπεινή μου άποψη να μην είσαι ενημερωμένος, αλλά θα πει κάποιος, το λες για συντεχνιακούς λόγους, για να έχεις δουλειά, ότι πρέπει να ενημερώνει το κόσμος. Τώρα ο Στάθης προσθέθηκε και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Για να γίνουν, λες, σωστά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, πρέπει να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα. Έτσι όπως το πέρασε η κυβέρνηση, ήταν επόμενο να υπάρξουν παρατυπίες και να δημιουργηθούν προγράμματα στο πόδι. Μένει βέβαια να δούμε αν η απόφαση του Υπουργείου της Επικρατείας θα εφαρμοστεί. Λογικά δεν επηρεάζει τα κολέγια ή τα εξ αποστάσεως προγράμματα, αλλά μόνο τα νομικά πρόσωπα του νόμου 50. Μάλλον ξέρεις πολύ λεπτομέρειες για το πρόγραμμα, Στάθη, έτσι, για το συγκεκριμένο θέμα, για το συγκεκριμένο νόμο, εν πάση περιπτώσει.
Δεν υπάρχει σοβαρός λόγος αντίθεση στη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων εν γέννη. Πρέπει όμως να γίνουν με σωστό τρόπο και όχι τον πρόχειρο που ακολούθησε η κυβέρνηση. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να συνυπάρχουν με τις πανελλήνιες. Εφόσον υπάρχουν ιδιωτικά οποιασδήποτε μορφής, επιβάλλεται να καταληφθούν οι εξετάσεις για τα δημόσια. Τι μας εμποδίζει άραγε, λέει ο Στάθης. Γεια και για αναλύσε μου λίγο το σκεπτικό σου, πώς το συνδυάζεις. Η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει πολύ κόσμο που τα παιδιά δεν κατάφεραν να μπουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο και η πρώτη επιλογή ήταν να πάνε σε ένα ιδιωτικό, σε ένα παράδειγμα ιδιωτικού πανεπιστημίου, με γνώμονα κυρίως το κόστος. Γιατί έτσι κι άλλως έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος στην ελληνική οικογένεια, τα φροντιστήρια και η προετοιμασία για να πάνε δώσεις πανελλαδικές. Έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος να σπουδάσεις σε άλλη πόλη. Δηλαδή, ξέρω περιπτώσεις, πάρα πολλές περιπτώσεις, παιδιά που πέρασαν, αλλά πέρασαν σε επαρχιακή πόλη και για τον οικονογενειακό προϋπολογισμό ήταν πιο ελαφρύ. Ήταν πιο ελαφρύ τα δίδακτρα σε ένα κολέγιο, σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, σε κάτι, εν πάση περιπτώσει, αυτά που έχουν ανοίξει τα παραρτήματα εδώ στον τόπο της διαμονής τους, εδώ στην Αθήνα συγκεκριμένα, παρά να πληρώσουν το σπίτι και τη διαμονή ενός παιδιού και τη διαβίωσή του στην επαρχία. Πάρα πολλοί κόσμος. Ο Γιώργης, πάλι, Γιώργος και συν μάλλον, είπες να μιλήσουμε για πολιτική, αλλά πρώτο το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι πολιτική. Θα εμπιστευόταν κάποιος έναν γιατρό από ιδιωτικό πανεπιστήμιο? Δεν εμπιστεύονται αυτόν που σπούδασε στην Ιταλία. Εντάξει. Ανοίξει πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα. Εσύ, από ό,τι καταλαβαίνω, είσαι αντίθετος γενικά στην λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θεωρείς ότι πρέπει να υπάρχει μόνο, η δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση? Αυτό καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω σωστά? Για να μπορούμε να συζητήσουμε δηλαδή. Καλησπέρες επίσης στην Αθηνά που μπήκε, στην έτερη Αθηνά, έτσι, γιατί είχε έρθει και νωρίτερα μια άλλη φίλη ακροάτρια. Η Αθηνά μας στέλνει και εκείνη την καλησπέρα της και ευχές για καλή συνέχεια καλοκαιριού. Ευχαριστώ. Και μου λέει και καλές διακοπές. Ναι, γιατί την άλλη εβδομάδα εγώ θα λείπω, δεν θα είμαι εδώ. Καλησπέρα και στην Γιάννα που επίσης πήγε στην παρέα. Η Γιάννα λέει αυτό το φοβερό που έγινε viral με την προσπέραση του βιτιοφόρου. Το είδες, Κωνσταντίνε? Με το δολοφόνο αυτό, με το βιτιοφόρο που πήγε να σκοτώσει τον άνθρωπο. Ευτυχώς και καλά αντανακλαστικά ο μοτοσυκλετιστής, 25 χρονών από ό,τι διαβάζω, και απέφυγε το βιτιοφόρο. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι δολοφόνος και ορθότατα νομίζω και η Τροχιά Αττικής Αθηνών και η Τροχιά Θεσσαλονίκης έχουν ξεκινήσει έρευνα για να τον, και έχει ταυτοποιηθεί νομίζω, και θα πάει αυτοβούλος να θα προσέλθει στις αρχές. Είναι δολοφόνος. Πρώτα απ' όλα, αν ήταν αυτοκίνητο στη θέση μοτοσυκλέτας, δεν θα είχε γλιτώσει. Η μοτοσυκλέτα λόγω όγκου κατάφερε και το έριξε λίγο δεξιά στην άκρη του δρόμου και πέρασε. Το αυτοκίνητο δεν θα είχε γλιτώσει, όπως καταλαβαίνετε. Θα είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα πιθανότατα ή έστω ένα σοβαρό ατύχημα. Οι επαγγελματίες οδηγοί γενικά τη χάνουν το σεβασμό όλων μας, νομίζω, γιατί δεν είναι απλό πράγμα να οδηγάς τέτοια θηρία. Το καταλαβαίνουμε όλοι, στοιχειοδός αν οδηγούμε. Από εκεί και πέρα όμως, πολλές φορές, μα λόγω του όγκου τους, μα λόγω της βιασύνης που επιβάλλει το αφεντικό, μπορεί να παίζουν και αυτά, κάνουν πάρα πολλές παρασπονδίες. Όπως όλες οι κατηγορίες οδηγών, απλώς για τους επαγγελματίες σου χτυπάει πιο άσχημα μια τέτοια προσπέραση, σου χτυπάει πιο άσχημα για έναν επαγγελματία οδηγό παρά για έναν, όπως όλοι μας, που κανονικά κανένας δεν πρέπει. Εγώ θυμάμαι ένα, όντας οδηγώντας μηχανή, είμαι σε στενό κάθετο στη Λένορμαν, με φανάρι. Με τη μηχανή έχω φύγει και έχω βγει μπροστά από τα αυτοκίνητα, όπως κάνουν πάντα οι μηχανές. Υπάρχει ένα κτίριο επί της Λένορμαν, γωνία και της Λένορμαν και του στενού που βρίσκομαι εγώ, που είναι αρκετά ογκώδες και δεν έχεις καλή ορατότητα στη Λένορμαν. Ανάβει λοιπόν το πράσινο, εγώ πάντα ήμουν εκνευριστικά προσεκτικός στην οδήγηση της μηχανής και αρχίζω σιγά σιγά να φεύγω μπροστά για να βγω Λένορμαν. Και αρχίζω πίσω, ξέρεις, κλασικά η οδηγή. Δεν έχει φτάσει, έχει φτάσει σχεδόν το προστινό μου λάστιχο στο πεζοδρόμιο.
και περνάει Νταλίκα που έχει παραβιάσει το κόκκινο επί της Λέντορμαν. Και περνάει μπροστά μου, πώς βλέπεις ρε παιδί μου, ξεσκατενείς, όπως καταλαβαίνεις κοκάλωσα, έμεινε εκεί, κόπηκαν μαχαίρι τα κορναρίσματα, άναψε άλλο ένα πράσινο, εγώ δεν ξεκίνησα από το σοκ, κανένας δεν μου κορνάρισε και στο επόμενο πράσινο περάσαμε. Αν είχα ξεκινήσει, όχι βιαστικά, κανονικά αν είχα ξεκινήσει να φύγω από το φανάρι, καταλαβαίνετε ότι τώρα θα ήμουν κάπου χαλκομανία.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
3: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρο. Ελίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

Άισε εκεί όλες τις νύχτες, λευκό κερί να καις όλες τις λύπες, πάντα εσύ.

αίμα παντοτινό μου αστέρι. Δεν θα υπάρξει μετά από σένα άλλη ζωή. Θα έχω πνιγεί στο αίμα παντοτινό.

οι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί.

αντιμιλώ. Που σε ρωτάω και απαντάς εκνευρισμένη. Που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη. Πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν

0: Και δε μ' αφήνει κουβέντα να σας πω.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 18 Αυγούστου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζει.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

φαντάσματα, μια άδεια αγκαλιά. Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.

Αλφα Πάτρας 94,4.

Αλφα Πάτρας 94,4.